Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2 ακούς και σήμερα είναι Τρίτη 7 Ιουλίου. Αν θέλει μέρα σου χρώμα, χαμόγελο και λίγη τσαχπινιά, είσαι στο σωστό ραδιόφωνο. Είμαστε εμείς εδώ να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Η Κατερίνα Πευτίτση.
3: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Όμως δεν έχουμε μόνο εκείνη. Γιατί αν θέλεις να πας στην Ίμπιζα και να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη, μπορείς να το κάνεις. Συντονίζεσαι κάθε ώρα, κάθε μέρα στο Mad Radio 106,2 και μπορείς και εσύ να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ίμπιζα, αλλά και φυσικά VIP access στο Ushuaia, το πιο εμβληματικό κλαμπ, για να δεις και εσύ live τον Calvin Harris. Επίσης, θέλω να ξέρεις πως αν πας εκεί πέρα, θα ξενυχτήσεις. Έπεται το ξενύχτη. Και γι' αυτό το λόγο σου έχουμε και το poll σήμερα στο Instagram μας και σε ρωτήσαμε αν εσύ προτιμάς να έχεις 8 ώρες ύπνο ή τον θυσιάζεις για να δεις ένα επεισόδιο ακόμα.
2: Φυσικά έχουμε και τη Βρυσίδα που θα μας πει σοκαριστικά facts για τις τροφές που δεν ήξερες και να σου θυμίσουμε επίσης ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker στο τέλος της εκπομπής. Γι' αυτό θέλω να κάνεις το εξής: να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και να μπει στην κλήρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καφές, μουσική. Εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, να τσουκρουτάμε στην τροφιά μέχρι και τις 10. Θα είμαστε μαζί σας 7 με 10. Είμαστε γενικότερα μαζί σας κάθε μέρα. Και τώρα θα είσαι μαζί μας. Όχι, τι θέλω να πω τώρα.
1: Γενικά είσαι μαζί μας.
0: Γενικότερα.
1: Κράτα αυτό.
0: Θέλω να είσαι μαζί μας. Δεν θέλω να φύγεις. Γιατί τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το.
1: Στο οποίο, δεν ξέρω, στο οποίο κιόλας μίλησε η Μαριό και είπε, ρε παιδί μου, για τη συνεργασία που είχε με τον Απόν στα MAD VMA 2026.
2: Εκπληκτικό, παιδιά.
1: Όντως, παιδιά, ναι, είπανε το τραγούδι ρεμπέτικο, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι όντως ξεχώρισε. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ.
2: Και οι χορογραφίες που κάνανε και γενικά το κολάμπο αυτό ήταν εξαιρετικό.
1: Ναι, κιόλας αυτό σχολιάσανε και οι ίδιοι, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ενώνονται διαφορετικές γενιές, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικοί τρόποι.
0: Τόνισε, ναι, η Μαριό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπε ουσιαστικά ότι η νέα γενιά πρέπει πάντα να κυνηγάμε τα όνειρά μας και να λέμε τη δική μας αλήθεια, αλλά και να μαθαίνουμε μία τέχνη, ένα επάγγελμα, για να υπάρχει αυτή η ασφάλεια και να υπάρχει και αυτή η επιβίωση, αλλά να μην βασιζόμαστε και να βιαζόμαστε στο να γίνουμε κάποιοι και να αποκτήσουμε μία φήμη. Να... Κατάλαβες, δηλαδή ναι, θέλει όλο τη ροή του, θέλει όλο το καιρό του. Είπε επίσης να ζήσετε και να μην φαίνεστε. Το άξιο όνομα είναι υπέρ του πλούτου. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε.
0: Είπε και κάτι για τον Απόν,
1: ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι για τον Απόν δήλωσε πόσο σεμνός είναι, πόσο παιδεία έχει, πόσο απλότητα έχει, και είπε ότι είναι πάρα πάρα πολύ συγκινημένη για αυτή τη συνεργασία που είχαν μεταξύ τους, το οποίο εμένα μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, γιατί είναι τόσο ωραίο όταν τέτοια ονόματα συνεργάζονται με ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα της ίδιας γενιάς και της ίδιας νοοτροπίας.
2: Μουσικής παιδείας επίσης, τελείως διαφορετική παιδί, Μαριό από τον Απόν, όμως κάπως μαγικά ενώθηκε όλο αυτό και δημιούργησαν ένα απίστευτο θέαμα.
0: Αυτό είναι χάρη στα MAD Video Music Awards, που αυτό κάνει και αυτό είναι που μου αρέσει. Ενώνει τέτοιους καλλιτέχνες και ενώνει τέτοια ντουέτα που μου αρέσουν πάρα πολύ να τα ακούμε μετά ξανά και ξανά. Και να σου πω ότι αν τα έχασες φέτος, θα τα βρεις, ξέρεις πού, Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο MAD TV. Φυσικά θα είναι και ο παρουσιαστής ο Θέμης Γιωργαντάς. Άμα τα έχασες, μη φοβάσαι, θα τα δεις εκεί. Μην αγχώνεσαι, σε έχουμε.
2: Έτσι, ακριβώς, έχουμε και δεν χαλαρώνουμε. Κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Hit My Heart και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς και συγκεκριμένα τα κορίτσια στην πόλη που θα είναι εδώ από τις 7 έχουμε ξυπνήσει, έτσι. Μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά. Από τις 7 έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή μας. Όμως έχουμε ξυπνήσει παιδιά ακόμα πιο νωρίς για να βγούμε στο μπαλκόνι και να κάνουμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Νομίζω ότι μίλησε πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι έβαθες.
0: Ναι, ούτε εγώ. Και θα ξεκινήσω όμως με τον κρυό, παιδιά, γιατί σήμερα έχετε μία ευκαιρία για γρήγορη. Βλέπεις γι' αυτό, επειδή θα λύσουν αυτοί γρήγορα την εκκρεμότητά τους, ήθελα και εγώ να το πω γρήγορα για να τους προλάβω. Να τους προλάβω να προσέξουν να μην είναι παρορμητικοί.
2: Κατάλαβες. Ταύρος, ευνοούνται συζητήσεις για οικονομικά και πρακτικά θέματα.
3: Διδυμάκια, η επικοινωνία είναι το δυνατό σας σημείο σήμερα. Μιλήστε ανοιχτά.
0: Τα καρκινάκια χρειάζεστε λίγη ηρεμία και πολύ ξεκούραση. Οπότε ακούστε το ένστικτό σας.
2: Λέων, φίλοι και συνεργάτες μπορούν να σου δώσουν μια χρήσιμη ιδέα. Οπότε να τους ακούς. Εμάς δηλαδή, εμάς άκουσα μας.
3: Παρθένε μου, επαγγελματικά ζητήματα προχωρούν καλύτερα από όσο περίμενες.
0: Ζυγούλιδες, καλή μέρα για σχέδια. Ακούς, Βρυσίδα, μάθηση και νέες προοπτικές.
2: Μπορείς να μάξεις τη σχέδια να κάνω, θα τον δώσω.
0: Θα δούμε.
2: Αχ, τοξότης.
0: Που
2: είμαι, Σκορπιός. Βάλε τάξη οικονομικές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες.
3: Τέλεια, τοξότη μου. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο.
0: Τα εγωκεράκια θα έχετε σήμερα μία πιο οργανωτική ημέρα και θα πειθαρχήσετε και όλο αυτό θα φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα.
2: Υδροχός, δημιουργική διάθεση και ευχάριστη εκπλήξη στην καθημερινότητα.
3: Και η ηχθή μου, η οικογένεια και το σπίτι χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα και σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει για σοκαριστικά fact. Για τις τροφές που δεν ήξερες. Μείνε μαζί μας.

0: Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε στο παρεάκι μας εδώ στο Mad Radio 106,2 που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να βλέπουμε τα φρύδια της Κάτιας. Γιατί σήμερα είναι η ώρα, συγγνώμη παιδιά, απλά όλη την ώρα τραβάει την προσοχή.
1: Έκανα brow lift, ναι. Γι' αυτό.
0: Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα τώρα να ακούσουμε τα...
2: Λοιπόν, σοκαριστικά facts θα πούμε για τροφές που δεν ήξερες. Το νερό καρύδας είναι τόσο καθαρό που κάποτε χρησιμοποιήθηκε ακόμα και ως ενδοφλέβιο υγρό. Το ξέρατε?
0: Όχι. Εσύ να το μάθεις που ήσουν στο Survivor. Αυτή το έκανε scrub.
2: Εγώ το έκανα scrub. Η μαύρη σοκολάτα έχει περισσότερο σίδηρο από το μοσχάρι.
1: Το ξέραμε αυτό.
2: Η κλασική μαύρη.
0: Εδώ πέρα είναι ένα κιλό μαύρη σοκολάτα.
2: Ωραία. Το μπρόκολο έχει περισσότερη βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι.
0: Τι?
2: Ένα αβοκάντο έχει περισσότερο κάλιο από μια μπανάνα.
0: Εντάξει, αυτό.
2: Οι κρόκοι αυγών περιέχουν σχεδόν κάθε απαραίτητη βιταμίνη. Γι' αυτό τρώω κάθε μέρα αυγά. Τα μήλα δίνουν ενέργεια που διαρκεί περισσότερο από τον καφέ.
1: Εξού και ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα.
2: Ναι, βέβαια. Ενέργεια σου δίνει.
1: Η ενέργεια πάντα τονώνει το ανασωπητικό, βρε.
2: Μόλις 5 καρύδια την ημέρα μπορούν να ενισχύσουν την μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Γι' αυτό λένε το καρύδι μοιάζει σαν εγκέφαλο, σαν μυαλό.
0: Έλα, ρε, το μικρό καρύδι.
2: Το σέλερι είναι κατά 95% νερό. Ένα φυσικό τρόπο, δηλαδή ενυδάτωση με σχεδόν μηδενικέ θερμίδε.
1: Γι' αυτό άραγε το βάζουμε και στα σμούθι τόσο πολύ.
2: Το σέλερι, ναι.
1: Απίστευτο. Πάντω να σα πω κάτι, παιδιά. Εγώ τα έχω δοκιμάσει όλα αυτά.
2: Τι δεν ήξερες?
1: Καλά. Δεν ήξερα σίγουρα
2: για την καρύδα.
1: Όχι, για την καρύδα.
2: Ότι το βάζουν για το φλέβιο.
1: Όχι για το φλέβιο, αλλά ήξερα ότι είναι πάρα πολύ καθαρό
2: το νερό. Όχι, για αυτό που σου είπα ρωτάω.
1: Όχι, αυτό δεν το ήξερα και δεν ήξερα ούτε για το αβοκάντο.
2: Ωραία.
0: Ούτε για το σέλερι. Δεν ήξερα τα μισά από αυτά και μάλιστα τώρα που τα έμαθα, δεν θα τρώω άλλο μοσχάρι γιατί το συχαίνομαι και θα τρώω μαύρη σοκολάτα.
2: Το 100% είναι λίγο πικρή.
0: Το πίσα, το πίσα.
1: Μπορείς μήπως να με βοηθήσεις και εμένα κάπως που συχαίνω με τα καρύδια. Για να βρούμε κάτι παρεμφέρει, ξέρω
2: εγώ. Θα ψάξω.
1: Ναι.
2: Το υπόσχομαι.
1: Ωραία, η Βρυσίδα λοιπόν έχει πάρει task για την επόμενη φορά. Και όπως καταλάβατε, παιδιά, εμείς θα μαθαίνουμε εδώ πέρα το πώς μπορούμε να τρώμε χάρη σε εκείνη. Όμως δεν θέλω να μου πέφτετε ή να μην ξυπνάτε γρήγορα ή να μην έχετε πιει έτσι μονορούφι κούπα τον καφέ σας. Γιατί έχουμε να σας πούμε σε λίγο πολλά πράγματα και συγκεκριμένα κριτικά.

0: 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10. Να σου πω ότι σήμερα θα έχουμε μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου και αύριο 32. Την Πέμπτη δείχνει λίγο βροχούλα, αλλά παρ' όλα αυτά θα έχουμε πολύ καλό καιρό.
1: Ψηθείτε δηλαδή.
0: Θα έχουμε θερμοκρασία έτσι υψηλή.
2: Την
0: άλλη εβδομάδα θα κυγόμαστε.
2: Κυγόμαστε, λες.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
2: Ωραία. Μπορεί λοιπόν να ακούς αυτά τα καιρικά φαινόμενα που σου λέει η βρυσίδα οδηγώντας από το αυτοκίνητό σου, ή και να ακούς άλλα μηνύματα. Μπορεί επίσης να έχει τύχει να ακούσεις αυτό το μήνυμα που έχουμε πει, ότι μπορεί να βρεθείς και να έχεις τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Πώς οδηγείς τώρα το αμάξι σου και έχεις τον έλεγχο, έτσι να έχεις λοιπόν και του αεροπλάνου σου. Γιατί η Aegean και η Olympic σου δίνουν μία ακόμη χρονιά υποτροφίες για 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Θέλουν να μάθουν δηλαδή να πιλοτάρουν. Οπότε, αν θες να μάθεις να πιλοτάρεις, μπορείς να μάθεις και περισσότερα πράγματα για την αίτησή σου. Μπαίνεις λοιπόν και το τσεκάρεις στο aegeanair.com.
1: Τώρα όμως πάμε να τσεκάρουμε τα τελευταία νέα και πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για να γίνει αυτό. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλος από το newsbomb.gr. Σε αδιέξοδο έχουν φτάσει έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία δεν διαφαίνεται ενοχοποίηση του Ιταλού συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τίνκ από την Αρτέμιδα, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου. Ο σύζυγός της αποκλείει οικειοθελή εξαφάνιση, την ίδια ώρα που η αδερφή της έχει καταφύγει μέχρι και σε Medium για να βρεθεί Γιου Τίνκ. Έθριος θα είναι σήμερα καιρός σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει στους 35, ενώ την Πέμπτη και μετά η υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή άνοδο. Ούτε η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε αρκετή για τη ΣΥΠΑ να προχωρήσει στο Μουντιάλ. Το Βέλγιο διέλυσε με 1-4 στις ΗΠΑ και προκρίθηκε στο προημιτελικό που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, που κέρδισε με 1-0 την Πορτογαλία στο τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιανού Ρονάλντο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio ακούς, ναι. Τα κορίτσια στην πόλη ακούς, ναι. Εμείς είμαστε εδώ 7 με 10 το πρωί. Ναι. Δεν θα ξαναπώ, ναι. Όχι, το ξέρω, θα το πεις εσύ.
1: Γιατί?
0: Το ξέρα.
1: Έπρεπε να το πεις λίγο πιο τραγουδιστά.
0: Όχι, δεν είμαι εσύ. Λείπει, εσύ τα κάνεις αυτά.
1: Μπορείς τότε να το πεις σε μια ωραία μαντινάδα, ναι, για να σε ακούσουν από το Mad σε όλη την Ελλάδα.
0: Τέλειο, αλλά έχουμε τις γυάδες γι' αυτό. Ήρθε η ώρα για τα.
2: Viral News.
3: Ωραία παιδιά, για ακόμη μία χρονιά οι γιαγιάδες από την Κρήτη κάνανε καινούριο τραγούδι rap φάση και το ζούνε στο έπακρο. Woo! Παιδιά. Yay! Βίντεο, τραγούδι concept Ντάκος εναντίον το Σούσι και μου θυμίζει πάρα πολύ το «Ανέβα πάν στο Ντάτσουμ». Ανέβα πάν στο Ντάτσουμ. Λοιπόν, το βίντεο ανέβηκε και κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιουλίου και μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έχει γίνει, παιδιά, viral στα social media με χιλιάδες προβολές και κοινοποιήσεις παντού.
1: Μα τις συγκεκριμένες τις είχαν κλείσει και για διαφήμιση, τόσο καλές που είναι.
3: Καλά κάνανε.
1: Με
3: τους αξίζει.
1: Ναι.
3: Πέρσι είχαν κάνει τον Ντολμαδάκια in Space, ναι, ναι, να το πούμε, σοβαρή επιτυχία. Πήγαν τα ντολμαδάκια στο διάστημα γιατί θέλαν να κάνουν διάσημη αυτή τη συνταγή.
0: Άκου, εγώ ψηφίζω ότι πρέπει να γίνει και ένα δίσκος.
3: Ναι.
0: Πρέπει.
3: Δεν πρέπει.
0: Και να έρθει και στα Mad να τους βραβεύσουν.
1: Σαν πρωτότυπο τραγούδι. Σαν τραγούδι συνταγών, παιδιά.
3: Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Συγγνώμη, αν αυτή τη στιγμή μας ακούνε από το κανάλι, θα θέλαμε παρακαλώ πολύ να περάσει αυτό σαν αίτημα κάπως λίγο. Να βραβεύσουμε εμείς τις γιαγιάδες από την Κρήτη.
1: Να σου πω κάτι ειλικρινά. Ναι. Θα έπρεπε, λοιπόν, άκου τώρα. Το βραβείο του θα λέγεται Greek Mix. Από το mix, μιξάρο, μίξερ.
3: Greek salad θα είναι.
1: Greek salad, όχι, ρε, σύνα, έχει γίνει σειρά.
3: Και να είναι μια φέτα.
1: Μια φέτα. Άρα, γιατί λογότυπο να βάζαμε σε αυτές τις γιαγιάδες μια μαντήλα? Δεν ξέρω. Πάντως, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε να τις επισκεφτούμε. Κρήτη, Κρήτη δεν είναι. Ναι. Αν βέβαια θες να πας Μύκονο, θες να πας Μαδρίτη, θες να πας Σαντορίνη, θες να πας Σανγκάι. Έχουμε το Priority Travel που σου δίνει χιλιάδες προορισμούς με μία μονάχα προτεραιότητα. Εσένα. Έχεις αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, έχεις ξενοδοχεία. Όλα. Τα κανονίζουν όλα εκεί πέρα. Οπότε πάρ' τους τηλέφωνο τώρα στο 210-33-14-477 και πήγαινε να σχεδιάσετε μαζί την επόμενή σας απόδραση. Και ποιος ξέρει, αν πάτε στην Κρήτη, ίσως να δείτε και αυτές τις viral γιαγιάδες. Οπότε επικοινωνήστε με το Priority Travel, γιατί το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ.
2: Ημέρα στην παραλία, βράδια στην πόλη. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 100.

0: καλημέρα. Αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι όμως, είμαστε εμείς εδώ βρε για να σας το δημιουργήσουμε. Τα κορίτσια σου στην πόλη είναι εδώ, γεμάτα κέφι, ενέργεια. Και τώρα έρχονται να σου βάλουν διλήμματα, γιατί ήρθε η ώρα για το...
1: Πολ στο Instagram.
2: Και τα διλήμματα είναι τα εξής. 8 ώρες ύπνο ή ένα επεισόδιο ακόμα. Να ξέρετε, ήταν λίγο διχασμένη. Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως το έχει 8 ώρες ύπνο.
0: Εμένα είναι 50-50, παιδιά.
3: Ναι. Εμένα για λίγο κερδίζει το ένα επεισόδιο ακόμα. Πόπο. Εν τω μεταξύ, αν το παρατηρήσετε, είναι και τα προφίλ μας έτσι. Δηλαδή, εγώ όντως θα είμαι αυτή που θα βλέπει ένα επεισόδιο ακόμα. Εσείς οι δύο είστε όντως αυτοί. Βασικά, η Βρυσίδη είναι αυτή που θα κοιμόταν σίγουρα. Και η Κατερίνα, νομίζω, είναι αναλόγως στα κέφια της.
0: Ναι.
3: Οπότε, έχουμε πέσει. Αυτό που είπα και στην Βρυσίδα χθες, τη στέλνω μήνυμα και τη λέω: είναι πάρα πολύ accurate αυτό το poll. Και άκουσε άκυρο.
2: Ναι. Γιατί το είπε στο ηχογραφημένο και το πω λέω: τι άκυρο μου έρχεσαι. Τυχαία τα έβαλα.
3: Ναι, αλλά εγώ εννοούσα ότι είναι accurate και όντως ισχύει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, θα πω ότι το να δείτε. Να δείτε ένα επεισόδιο ακόμα, δεν το συνιστώ αν και το κάνω.
2: Συνεννοείς μπουζούκι όπως καταλαβαίνεις, ναι, ναι, ναι. Είτε είμαστε στην εκπομπή είτε είμαστε εκτός εκπομπής, δεν συνεννοούμαστε.
3: Άλλα λέει η θιά μας, άλλα λουν, ακούν τα αυτιά μας.
0: Άλλα λουν τα αυτιά μας.
3: Να λαλήσω λοιπόν και εγώ τώρα ότι το poll του Instagram μας ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι φυσικά στα Instagram μας που είναι
2: Βυσίδα κάτω από απλά Άντριο,
0: Κατερίνα.πευτίτσι
3: και Μαρμελάδα.φράουλα για να δείτε και τα επόμενα polls. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κατσαρίδες στο στούντιο.
0: Όχι!

0: καλημέρα. Madrid 106,2. Και εδώ πέρα σου μιλάω γρήγορα, γιατί κυνηγάω να σκοτώσω μια κατσαρίδα.
1: Αγάπη, περίμενε. Εδώ είναι, μπροστά μου.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα που μένει για κατσαρίδες. Οι κατσαρίδες καθαρίζονται κάθε φορά όταν αγγίζουν ανθρώπους. Το ξέρατε
1: αυτό? Ποιος τους κάλεσε?
2: Άκου, έρευνες και παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι κατσαρίδες συχνά καθαρίζονται αφού έχουν έρθει σε επαφή με ανθρώπους. Και δεν το κάνουν επειδή μας θεωρούν αειδιαστικούς. Εμείς τους θεωρούμε αειδιαστικές. Αλλά λόγω ενστίκτου επιβίωσης. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο απομακρύνουν έλαια και άλλα υποβλήματα των ανθρώπινου δέρματος, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν εξαιρετικά ευαίσθητες κεραίες τους, τις αισθητήρες του σώματός τους.
0: Α, καημένα. Σε μένα δεν θα έρθει ποτέ πάνω κατσαρίδα, γιατί είμαι πάντα
2: μελάδια.
0: Μελάδια, μελιδατικές, γκλίτερ,
1: τρας. Εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι οι κατσαρίδες καθαρίζονται όταν μας αγγίζουν. Εμείς οριακά βάζουμε φωτιά πάνω μας άμα μας αγγίξει η κατσαρίδα. Μπορεί να κόψουμε σημείο του σώματός μας επειδή περπάτησε πάνω η κατσαρίδα.
0: Παιδιά,
1: ποιος την κάλεσε την κατσαρίδα, τέλος πάντων? Άρα, πάνω μας.
0: Έχετε δει αυτά τα βίντεο που λένε τύπου το πώς να αποφύγεις κάποιον αν πάει να σε ακουμπήσει σε περιοχή που δεν πρέπει, αν είναι κάποιος παρεμβατικός? Είναι κάποια βίντεο που το κάνουν σε χορογραφία και λένε, ξέρω εγώ, no, no, this is my no-no zone. Get out. Θα πρέπει να κάνουμε, θα κάνουμε αυτό με την
1: άψτινα. Είναι κατσαρίδα, σου το λέω. Δεν θα πάθει τίποτα. Επιβιώνουν μέχρι και στις ατομικές βόμβες.
0: Θα κάνουμε αυτό στις κατσαρίδες. Άρχεται η κατσαρίδα πάνω και λέμε no, no, this is my no, no zone. Don't touch me.
2: Λέγονται. Και η κατσαρίδα με ακουμπάει. Πάει να καθαριστεί γιατί τη αφήσαμε, λέει, λάδια και υπολείμονται στο σώμα.
0: Καλά να πάθει.
2: Και εγώ που νόμιζα ότι μόνο εγώ ήθελα να κάνω 17 μπάνια, να αλλάξω δέρμα, να ξεριζώσω το δέρμα.
0: Η διαφορά μα
2: είναι αμοιβαία.
0: Αλλά η διαφορά είναι πάρα πολύ βασική, ρε φίλε. Εμείς δεν πάμε πάνω στην κατσαρίδα.
1: Εμείς δεν πάμε στο σπίτι της για αρχή. Είδες να πηγαίνει κανένας άνθρωπος να μπαίνει μέσα στο σπίτι της, στον υπόνομο και να σου λέει: όπι ήρθα, κάτσε να έρθω πάνω σου να σε πασαλίσω με λάδια.
2: Υπάρχει ένα βίντεο που μπαίνανε στους υπονόμους κάποιοι άνθρωποι.
1: Κάτσε, εμείς δεν πάμε όμως. Να πάνε σε αυτούς που πηγαίνουν στα σπίτια τους και τους ενοχλούν.
0: Αυτές έρχονται στα δικά μας, δεν πληρώνουν ενίκιο.
1: Εγώ μετακόμισα, αγάπη, μια φορά που είδα κατσαρίδα στο σπίτι μου. Μετακόμισα.
0: Στις προάλλες ο κήπος του Βασίλη είχε μία, η οποία πρέπει να ήταν τραυματισμένη, καημένη.
1: Καημένη, πολύ τη λυπάμαι.
0: Με σκούπα και φαράσει και την πέταξα έξω. Και εκείνη τη στιγμή ερχόταν ο ντελιβεράς με τους καφέδες μας και κατά λάθος την πέταξα επάνω του.
1: Α, τι
2: λίγο. Πόσα μπάλια θα κάνει η κατσαρίδα τώρα, πες μου, δεν τρέπεσε λίγο?
0: Δεν ξέρω αν ζούσε οριακά.
1: Ωραία. Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Τη δικιά σας εμπειρία με κατσαρίδες. Να μας πείτε και μια καλημέρα και τα λέμε σε πολύ λίγο με πολύ παραπάνω κουσκούς. Μείνε συντονισμένος.
3: Radio. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
8: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
9: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
10: Αρσέν Λουπέν. Το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Εγώ φταίω.
4: Ο Πέτρος φταίει.
3: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
4: Εννοείται.
5: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και οι φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
6: Σε χάλασε εσένα.
5: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από το Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 είναι εδώ για να σου κρατάνε συντροφιά. Θέλω να σε ενημερώσω λοιπόν ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σοκολάτα. Η Βρυσίδα μόλις γκρίνιξε ότι δεν έχει σοκολάτα.
7: Καλά, ντροπή.
4: Σήμερα βρήκε.
7: Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα.
4: Που γιορτάζουμε τη σοκολάτα.
7: Ντροπή. Βρήκα χρόνια... δικαιολογία στον Νίκο να πω.
4: Έλα, ρεσί. Χρόνια πολλά να πούμε και στου υπόλοιπου εορτάζοντε πέραν τη σοκολάτα που είναι η Κυριακή, η Κική, η Κικίτσα, η Κίτσα, η Κούλα, η Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι και Οδυσσέα. Χρόνια πολλά
7: άσχετο
4: σε όλους σας. Και τέλος να σας πω ότι το δώρο σας για σήμερα είναι το ότι κληρώνουμε ένα πακέτο την Παρασκευή με 7 προϊόντα από Troublemaker. Οπότε σήμερα λοιπόν για τη γιορτούλα σας μπορείτε και εσείς να στείλετε μήνυμα στο Viber σταθμού μας 6936646656 το όνομα τεπώνυμό σας με την λέξη Troublemaker και να μπείτε στην κλήρωση. Είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
7: η Κατερίνα Πευτίτσι
8: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει πώς να έχεις juicy χείλη για το καλοκαίρι. Το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μια λέξη φυσικά και εσύ πρέπει να βρεις το τραγούδι που την περιέχει ή να μας το τραγουδήσεις κιόλας.
7: Έχουμε φυσικά και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: έχεις κάνει ότι κοιμάσαι για να μην απαντήσεις? Μήπως λοιπόν, αν θέλεις να εξαφανιστείς έτσι από το μέρος που βρίσκεσαι, μήπως θες να πας στην Ibiza να δεις live τον Calvin Harris, ένα από τα πιο επιματικά κλαμπ του πλανήτη? Αν ναι, συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ibiza και VIP access στο Ushuaia για να δεις live τον Calvin Harris. Save your summer, Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Την καλημέρα μας από τα κορίτσια στην πόλη με πολύ θετική ενέργεια. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Και παιδιά, ελπίζω να έχετε ανοίξει για τα καλά πια τα μάτια σας, να κατευθύνεστε προς τη δουλειά σας για να φύγετε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Όταν γιατί... πας πιο γρήγορα, φεύγεις πιο γρήγορα.
0: Ακριβώς, ναι. Και επίσης να σου πω σε αυτό το σημείο ότι πλησιάζει, παιδιά, και η διακοπούλα σου, έτσι. Οπότε κάνε focus σε αυτό. Μην κοιτάς τίποτα άλλο. Κοίτα μόνο τις διακοπές. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για...
2: Mad.gr.
1: Ακούστε τι βρήκα στο Mad.gr. Καλά, το είχα βρει και στο Netflix. Αλλά, παιδιά, το Netflix αποφάσισε να θεραπεύσει τη συλλογική μας θλίψη και έφερε πίσω τα Friends.
0: Έλα, ρε.
1: Ποιος δεν έχει δει Friends εδώ πέρα, σηκώσει χέρι.
0: Τι?
1: Δεν έχει δει Friends. Απολύες. Φεύγεις έξω. Λοιπόν,
0: όχι, όχι,
1: ο Ρος και η Ρίτσελ, λοιπόν, παρέα που γύρισαν πριν προλάβουμε να ξεχάσουμε για εκατοστή φορά, αν όντως ήταν on break όλο αυτό. Η σειρά σκαρφάλωσε αμέσως στο top 10, γιατί τελικά όλοι λέμε ότι θέλουμε να δούμε κάτι καινούριο, αλλά καταλήγουμε να βλέπουμε τον Joy να λέει How you doing? Εν τω μεταξύ όμως, όχι μόνο σε Friends. Καλά, εδώ πέρα βλέπουν άλλοι που τρώμε YouTube και βλέπουν Κωνσταντίνο και Ελένη, Παραπέντε κτλ. Όλοι μας αρέσουν πάρα πολύ παλιές σειρές.
0: Μεγαλώσαμε, παιδιά.
1: Τα Φλεράκια όμως είναι μία και μοναδική. Οι 10 σεζόν είναι διαθέσιμες, λοιπόν, έτοιμες για να τα ξαναδείς.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 3 το πρωί, όλο το καλοκαίρι να κάνεις αυτό το πράγμα. Τα Friends παραμένουν να είναι απόλυτη σειρά άνεσης. Ξέρεις κάθε ατάκα απ' έξω, αλλά συνεχίζεις να γελάς αν τη βλέπεις πρώτη φορά. Κοινώς η πραγματικότητά σου έχει μια καλή πορεία. Αλλά είχε καλή πορεία. Τώρα πάει. Η παραγωγικότητα, ήθελα να πω. Πάει η παραγωγικότητα που είχε. Τώρα ξέχασε την. Θα κάτσεις πάλι στον καναπέ να δεις εκατοστή φορά Friends.
0: Να σου πω κάτι.
3: Έλα, ρε, σε μπλα μπλε.
0: Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι αν μέχρι τώρα είχαμε προγραμματίσει για καλοκαίρι να ξαναδούμε για 14η ή 38η ή 42 φορές, εγώ θα το έχω δει το Friends, ίσως έχει έρθει η ώρα, παιδιά, να μην κοιτάτε τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων που είναι και μυθοπλασίες, αλλά να αποκτήσετε τις δικές σας. Μπορείτε να ζήσετε εξάλλου αυτό το ειδήλιο, το ερωτικό που είχε ο Ρος και η Ρέιτσελ, δεν ξέρω. Οπότε φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, μπορείτε να ταξιδέψετε στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, πιο μακριά, δεν ξέρω, στη Σανγκάη, όπου θέλετε. Εσείς. Με το Priority Travel φυσικά, γιατί το Priority Travel το έχουμε ξαναπεί, σε πάει όπου θες. Έχει αεροπορικά, έχει ακτοπλοϊκά, έχει πακέτα για όλη την οικογένεια. Οπότε τι κάνεις, καλείς στο 210-33-1-44-77 και φυσικά δεν μπορείς να ξεπεράσεις τα υπέροχα ταξίδια που θα κάνεις. Σε πολύ λίγο θα σου πω όμως για την Ίμπιζα και αν αναρωτιέσαι τι, θα σου δώσω κάποια facts για κάτι που έρχεται.
2: Mad

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μα πού το κατάλαβαν ότι τώρα ήρθε η ώρα της Κάτιας? Πού
1: ναι.
0: το κατάλαβα?
1: Α, γι' αυτό βάζω τραγούδι.
2: Κοίτα τώρα.
0: Καλημέρα λοιπόν, check. Κοριτσιά στην πόλη, check. Mad Radio 106,2, check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και θέλω να σας πω κάποια fun facts που έχουμε βρει για τον Calvin Harris, τον οποίο και θέλουμε να πας να ακούσεις. Λοιπόν, άκου τώρα αρχικά, το πραγματικό του όνομα δεν είναι αυτό. Πολλοί δεν ξέρουν ότι τον λένε Adam Richard

0: Το Ηνωμένο Βασίλειο, να ξέρετε. Επίσης, έχει πάρα πολύ ύψος ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι 1,96. Δηλαδή, αν πάμε στη συναυλία του, θα μας κοιτάζει. Θα πρέπει να κοιτάζει τα πόδια του, ρίχνει να μας βλέπει.
1: Συχνά αστειεύεται με αυτό. Λέει, μπορεί να μην είναι ο καλύτερος DJ στον κόσμο, αλλά σίγουρα είμαι ο πιο ψηλός.
0: Παιδιά, είναι πανίδα.
1: Και η χιμωράκι ο Κάλβιν.
0: Επίσης, ήξερε ότι το χόμπι που είχε ως πρώτο χόμπι ήταν το 2011 που ξεκίνησε να ανεβάζει στο YouTube μία σειρά που έφτιαχνε από αστεία βιντεάκια που λεγόντουσαν Jam TV, το οποίο ουσιαστικά αυτό που έκανε είναι να ανοίγει βαζάκια με μαρμελάδα, εξού και το jam, και να ταξιολογεί με μουσικούς.
1: Τέλειο.
0: Αυτό και είναι χόμπι. Πανέξυπνο. Θέλετε να το κάνουμε.
1: Να ανοίγουμε βαζάκια με μαρμελάδα.
0: Δεν θα τον αντιγράψουμε.
1: Ξέρω ήδη ότι κάθε 5 λεπτά θα λες «Α, φράουλα, εγώ είμαι αυτή η μαρμελάδα φράουλα». Οπότε όχι. Το ξέρω από τώρα.
2: Παιδιά, αυτό το είπες για το ότι έσπασε το ρεκόρ του Μάικλ Τζάκσον?
0: Όχι, δεν ήθελα να το πω.
2: Παιδιά, αυτό είναι σοκαριστικό. Ότι έσπασε το ρεκόρ του Μάικλ Τζάκσον.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Έβγαλε 9 τραγούδια που μπήκανε στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπε αυτό. Απλά αυτό ήταν αυτό που μπήκε στο top 10.
2: Σοκαριστικό.
0: Σοκαριστικό.
1: Τότε το κρατούσε μόνο ο Μάικλ Τζάκσον. Δεν ήθελα να το πει γιατί είναι πολύ φαν του Μάικλ Τζάκσον, μάλλον. Και δεν ήθελε να το πει.
2: Να σπείρει.
0: Φύχτηκε η κάποια πράγματα τώρα.
1: Θύχτηκε το Μάικλ.
2: Μάλιστα.
0: Τον Μάικλ Τζάκσον πάντως δεν θα πάω να τον ακούσω. Τον Κάλβιν Χάρις μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Ακριβώς. Και αν θες να δεις live τον Κάλβιν Χάρις στο Ουσουάια, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, μπορείς φυσικά μέσα στην επόμενη ώρα, αν ακούσει το τραγούδι του Κάλβιν Χάρις, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, γράφοντας Ίμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου και κάνε follow το Priority Travel στο Instagram. Έτσι κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να πας να δεις τον Κάλβιν Χάρις από κοντά. Να ξέρεις την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα γίνει με πληρωμένα αεροπορικά διαμονή και η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 ώρες στο Mad Drive. Να ξέρεις ότι κερδίζεις 2 εισιτήρια. Έτσι, δεν πας μόνος σου.
0: Πάντως
1: παρέα.
0: Πάντως.
2: Τι.
0: Όχι, πες.
2: Ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ πώς να έχεις τα τέλεια Juicy Hill για το καλοκαίρι σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη εδώ πέρα. Με συγκεκριμένα την Κατερίνα Πεφτίτσι, η οποία θα σε διδάξει σήμερα, μια και είναι και η Παγκόσμια Μέρα Σοκολάτα. Και αν φας σοκολάτα, ρε παιδί μου, θα θέλει να κάνει λίγο. Κατάλαβε μετά. Θα σου πει τι μπορεί να κάνει ώστε τα χείλη σου να παραμείνουν juicy, κατάλαβε. Δηλαδή να μην γίνουν αφυδατωμένα και λίγο.
1: Σοκολατένια.
0: Ναι. Και αυτή είναι η ώρα για τα.
2: Ωραία, και αυτό που ήθελα να πει κάτι είναι ότι αν έχετε φάει και γλύφετε τα χείλη σας, μετά τρώτε και το κραγιόν. Εδώ πέρα όμως έχω, γιατί μπορεί να πας παραλία, πιλάτες, ένα γρήγορο workout. Τα χείλη σου όμως μπορούν να παραμείνουν juicy χωρίς δεύτερη σκέψη με το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain, το οποίο, παιδιά, αφήνει ένα τέλειο stain πάνω στα χείλη σας και δεν φεύγει με τίποτα, από Troublemaker, για φυσικό χρώμα που μένει στη θέση του για ώρες και όλες τις κακουχίες που περνάνε τα χυλάκια μας. Ολοκλήρωσε το με το Pecular Lip Balm Sweet Tooth για ενυδάτωση και γυαλάδα. Το αποτέλεσμα, fresh ανέμελα χείλη που δείχνουν σαν να ξύπνησες έτσι.
0: Το θέλω.
2: Ναι, και για να το πάρεις λοιπόν, ακούστε τι έχουμε. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε, τι θέλω να κάνετε, στέλνετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Troublemaker, και με αυτόν τον τρόπο έτσι απλά μπαίνετε και στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται πολλά.
1: Τέλεια. Θέλετε όμως να διασκεδάσουμε παρέα? Θέλετε.
0: Ναι.
1: Θα παίξουμε παρέα το παιχνίδι Λέξη και Τραγούδι σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε θέλω να είσαι συντονισμένος. Θέλω να στείλεις το 6936 646 656 και εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να παίξουμε παρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε καλά, παιδιά. Εγώ σήμερα, έτσι πως οικονόμουν από το κρεβάτι, έπιασα ό,τι πραγματικά υπήρχε μπροστά μου. Ασιδέρωτα, πουκάμισα, και το έβαλα.
1: Φαίνεται ότι είναι ασιδέρωτα.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Άλλοι ξεκινάνε και προετοιμάζονται έτσι με την ώρα τους, με τον χρόνο τους κτλ. Άλλοι τα ετοιμάζουν από το προηγούμενο βράδυ και άλλοι απλά κοιτάνε έτσι με κλειστά μάτια και πιάνουν απλά πράγματα και ό,τι είναι το βάζουν και ξεκινάνε έτσι την ημέρα τους. Ελπίζω εσείς να είστε πιο φυσιολογικοί από εμένα και να έχετε ξυπνήσει για τα καλά.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που προετοιμάζονται, θέλω να σας προετοιμάσω και εσάς τι θα κάνετε Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Τι θα κάνετε? Όποιοι χάσατε τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, έρχεται τώρα στο Mad TV. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις, φυσικά παρουσιαστής είναι ο Θέμης Γιωργαντάς και Κυριακή 12 Ιουλίου θα είμαστε όλοι εκεί στον καναπέ με ποπκορνάκια και ό,τι άλλο θέλετε με τους φίλους σας να δείτε τα Mad Awards.
2: Καλά, μέχρι βέβαια να έρθει η Κυριακή και να πάει και 8 το βράδυ, πρέπει να ενημερωθούμε και για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε τώρα θα συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε, τίτλους από το newsbomb.gr. Σε αδιέξοδο έχουν φτάσει οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία δεν διαφαίνεται ενοχοποίηση του Ιταλού συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τίνκ από την Αρτέμιδα, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου. Ο σύζυγός της αποκλείει και ωφελεί εξαφάνιση, την ίδια που η αδερφή της έχει καταφύγει μέχρι και σε Medium για να βρεθεί η Γιου Τίνκ. Έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει στους 35, ενώ από την Πέμπτη και μετά ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή άνοδο. Ούτε η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε αρκετή για τη ΣΥΠΑ να προχωρήσει στο Μουντιάλ. Το Βέλγιο διέλυσε με 1-4 στις ΗΠΑ και προκλήθηκε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που κέρδισε με 1-0 την Πορτογαλία στο τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Διάβασε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή!
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο!
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο! Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας!
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι! Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More-App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και παιδιά, εδώ πέρα, γενικά όσο μπαίνετε και στα TikTok live μας, το βλέπετε ότι έχουμε...
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Καλά, πέραν αυτού. Αυτό συμβαίνει.
2: Καλά, καλά είμαστε. Καλά.
0: Είμαστε καλά. Το θέμα είναι ότι γενικά εμάς μας πιάνουν κάποια νευρικά, σπαστικά γέλια, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Βρυσίδα.
1: Ναι, Βρυσίδα. Κάτια, άκουλαν δει τι έχει γίνει.
0: Κατερίνα.
3: Κάτια.
0: Ιωάννα.
3: Βρυσίδα.
0: Κόσμε.
1: Γενικά δεν είμαστε καλά.
3: Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει από 5 μήνες τώρα.
1: Το καλοκαίρι που θα πάτε διακοπές, να προσέχετε πάρα πολύ καλά πώς κλείνετε τα εισιτήριά σας. Γιατί, τι έχω πάθει εγώ με τον Νίκο. Είχαμε, νομίζω, ήταν ένα τρίμερο, δεν θυμάμαι. Που, καθαρά Δευτέρα ήταν.
0: Αλίμονο.
1: Μπράβο. Και θέλαμε να κλείσουμε εισιτήριο να πάμε ένα ταξιδάκι. Και κλείσαμε να πάμε Ρώμη. Ωραία.
0: Κρίμα.
1: Εγώ έχω πάρει και άδεια την Παρασκευή να φύγω, γιατί δυστυχώς για κάποιο λόγο ο Νίκος δεν είχε δει την ώρα με το 11 η ώρα πήμη και τα λοιπά.
0: Άκου τώρα.
1: Και αντί για βράδυ μας έκλεισε πρωί, οπότε με να φύγω από την εκπομπή. Πήρε και άδεια. Πάμε εμείς εκεί τώρα να κλείσουμε, να βγάλουμε τις βαλίτσες, να τις αφήσουμε.
0: Σωστά.
1: Και μου λένε δεν βρίσκουμε από την πτήση σας.
0: Κρίμα.
1: Λέω τι εννοείται δεν βρίσκεται την πτήση μας. Λέω δεν βρίσκουμε την πτήση σας. Λέω ούτε το, δεν υπάρχει τέτοιο. Λέω τι λέτε αφού κλείσαμε να ρίξει το boarding pass.
0: Κοίτα να δεις.
1: Σιγά είναι. Μπορείς να κλείσεις boarding pass από πολύ πιο πριν. Από ένα μήνα πριν.
0: Σωστά.
1: Και λέω μα έχουμε κάνει και boarding. Το έχουμε κάνει. Mm-hmm. Και μου λέει η πτήση σας είναι για τον επόμενο μήνα. Τέτοια μέρα πάλι.
0: Μην
1: πάλι έπεφτε που σου κου. Ίδιες ημερομηνίες. Αλλά τον άλλο μήνα. Τρέχαμε σαν τους παλαβούς να πάμε να πάρουμε τις βαλίτσες μας, να κλείσουμε άλλη πτήση. Και ευτυχώς είχε την ίδια μέρα πάλι πτήση. Ευτυχώς.
0: Λίγο αργότερα.
1: Όχι.
3: Αλλά
1: την ίδια
3: δώσαμε
1: ώρα.
3: Ένα νεφρό για να πάμε.
1: Δώσαμε ένα νεφρό για να πάμε.
0: Ναι.
1: Και τρέχαμε και δώσαμε το άλλο
0: και
1: νεφρό.
0: Και τρία νεφρά για να γυρίσουμε.
1: Όχι. Για να τρέξουμε.
0: Αναγκαστήκαμε.
1: Φίλε, ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Αναγκάστηκαν και... να απαγάγουν κόσμο για να του πάρουν τα νεφρά, παιδιά. Να
1: όχι. Σταμάτα, μωρή και εσύ. Κλείσαμε τελευταία στιγμή και λέμε τώρα τι να κάνουμε. Είπα να μην πάμε. Του λέω τι λε καλέ. Πήρε άδεια. Μα και μου είναι τριήμερο και θα πάμε. Έχουμε κλείσει και το ξενοδοχείο. Πόσα λεφτά θα δώσω. Εντάξει. Και τρέχαμε σαν τους παλαβούς. Δεν καταλαβαίνεις τι. Πρέπει να χάσω 3 κιλά στο να τρέξω μέχρι την άλλη πύλη για να προλάβω το αεροπλάνο.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η ιστορία θα μου μείνει μέχρι και μένα ξέχαστη, γιατί εγώ ήμουν στην εκπομπή και δεχόμουν μηνύματα από τη Βρυσίδα. Κορίτσια, θα πιστέψετε τι πάθαμε. Κλείσαμε μυστήρια και ήταν άλλη ημερομηνία και τώρα πρέπει να ξανακλείσουμε μυστήρια.
1: Άστα. Ναι. Αυτό. Γενικά να προσέχετε τις διακοπές σας, πώς κλείνετε τη εισιτήριά σας και ποια ώρα και ημερομηνία. Να προσέχετε πάρα πολύ.
2: Ναι, ακριβώς. Και μπορεί κάτι που άκουσε στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή. Το ξέρεις ότι μπορεί,
0: ναι.
2: Μπορεί. Άκου λοιπόν αυτό. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Την επόμενη φορά λοιπόν μπορεί εγώ να πιλοτάρω το δικό σου αεροπλάνο και να σε πηγαίνω κατευθείαν εκεί που πρέπει να πας.
0: Ωραία, μην πες να μην κόψεις. Πού, με το θανάτιο.
2: Σένα δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Η δική σου λοιπόν εμπειρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Μπες τώρα στο aegeanair.com και μάθε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεσαι για τις 40 αυτές υποτροφίες. Τρέχα γρήγορα. Σε πολύ λίγο λοιπόν παίζετε μαζί μας και το λέξη και τραγούδι. Οπότε συντονιστείτε γιατί έχουμε πολύ παιχνίδι.

0: Καλημέρα από Μάντρα 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Κάθε μέρα εδώ μαζί σου 7 με 10 σου κρατάμε συντροφιά και σε διασκεδάζουμε. Γιατί τώρα είναι η ώρα για το παιχνίδι! Παιχνίδι!
1: Και μάλιστα συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα λοιπόν, δεν θα παίξουμε ένα απλό παιχνίδι, θα παίξουμε το λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία, τρεις δηλαδή στο σύνολο, και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που τη εμπεριέχει και να μας το τραγουδήσεις αν έχεις το θάρρος, έτσι. Για να δούμε λοιπόν αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου. Καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Ανθή.
3: Γεια σου, Ανθή. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Χαίρετε. Πάω στη δουλειά.
3: Α, και θα είμαστε μαζί στο δρόμο?
2: Ναι, ναι.
1: Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
3: Ωραία, δεν
0: κάνει συντροφιά και live.
3: Θα σου κρατάμε συντροφιά και θα τραγουδάς όσο πηγαίνεις στη δουλειά σου. Τουλάχιστον θα πηγαίνεις στη δουλειά σου με έτσι με ένα πιο κεφάτο κλίμα. Α, μπράβο.
1: Θα ανέβει ενέργεια. Είσαι έτοιμη λοιπόν να παίξουμε?
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η πρώτη λέξη, περίπου πάνω κάτω, που σου έχουμε είναι το πάρε με.
2: Πάρε με, ταξίδεψε.
3: Μπράβο.
2: Με,
3: φίλησέ με, μέτησέ με, σ' αγαπώ.
1: Εμένα μου ήρθε αυτό το πάρε με μαζί σου.
0: Ναι, εγώ έχω και ένα άλλο. Πάρε με, δώσε με, ξέχασέ με, αγάπα με.
3: Θα σου πω εγώ την επόμενη λέξη που είναι το θέλω.
2: Θέλω πολύ να ξαναδείς.
3: Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα.
4: Θέλω επιχόντως διακοπές.
0: Αυτό έκαμε.
1: Νομίζω εδώ μας έχεις τα πόση βέβαια.
0: Τρίτη λέξη είναι το money.
3: Πώς?
0: Money.
1: Money.
3: Συγκτήρ σου.
0: Λεφτά.
2: Money, money.
0: Μπράβο.
3: Εγώ έχω και ένα άλλο τραγούδι από έναν rapper που λέει money, money, θέλω money, money. Όχι, δεν το ξέρετε.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου, δεν το ξέρουμε.
0: Τι ακούει η Κατερίνα, τέλος πάντων?
1: Αυτό αναρωτιέμαι και
3: εγώ. Ό,τι παίζει. Δεν είναι. Κατά λάθος.
1: Συγχαρητήρια, Ανθή.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Κορίτσια, είστε καλύτερα.
0: Γεια. Φιλιά πολλά. Καλή δουλειά.
1: Bye.
3: Πάμε για επιτυχίες και αμέσως μετά έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Έχεις κάνει ότι κοιμάσαι για να μην απαντήσεις? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 για να μάθουμε και να κάνουμε πολύ κουσκούς.

0: καλημέρα, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στο Μάντρε 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ καθημερινά 7 με 10 σου κατά με συντροφιά. Και τώρα έχουμε την πιο juicy συζήτηση της ημέρας, που είναι μια ερώτηση πολύ σημαντική.
1: Ναι, έχεις κάνει ότι κοιμάσαι λοιπόν για να μην απαντήσεις?
0: Το έχω κάνει.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα μου έχει συμβεί πραγματικά αυτό. Έχω κοιμηθεί και δεν απαντάω. Δηλαδή με έχει πάρει ο ύπνος και έχω κανονίσει εντωμεταξύ.
0: Είναι όμως αν ψέματα. Το κάνεις ψέματα.
1: Ψέματα.
0: Δεν το έχεις κάνει?
1: Σίγουρα το έχω κάνει.
0: Α, το έχω κάνει κι εγώ.
1: Πότε?
0: Δεν θυμάμαι που το έχω κάνει, όχι τώρα φυσικά με τον Νίκο.
1: Εδώ πέρα, παιδιά, ο Σωτήρης μας έχει γράψει. Τι εννοείς αν κάνω ότι κοιμάμαι? Εγώ κάνω ότι κοιμάμαι, κάνω ότι τρώω, κάνω ότι βλέπω αγώνα, κάνω γενικά.
0: Αυτό είναι γενικό ρόλο.
1: Έχω πολύ δουλειά.
2: Πραγματικότητα ή κάνει?
0: Αυτό λέει, είναι ο άντρας γενικά.
1: Ναι, λέει, κάνω τα πάντα για να δείξω ότι δεν μπορώ να σηκώσω π.χ. ένα τηλέφωνο, ενώ στην πραγματικότητα μιλάω στον disc.
0: Να σας πω τώρα, όχι, το έχω κάνει. Ήτανε βράδυ, ήτανε και καλά κοιμόμουν. Υποτίθεμαι και πάρει και καλό ύπνο. Κάτι με ρώτησε, δεν θυμάμαι καν τι, αλλά είμαι σίγουρη ότι το έχω κάνει. Είναι η πρώτη λύση, η πιο εύκολη.
1: Θα σου πω ότι εμένα μου αυτή η ερώτηση μου κάνει trigger κάτι, γιατί έπαιζα στο κάνω ότι κοιμάσαι. Και όταν με ρωτούσαν πράγματα, ο κόσμος μου λέγανε λαγάτια, κάνω ότι κοιμάσαι. Οπότε δεν το έχω κάνει ποτέ, απλά γιατί μου έσπαγε για τα νεύρα που όλοι μου λέγανε κάνει ότι κοιμάσαι.
0: Καλή τύχη μου,
1: μα γιατί αφήστε με. Να λάμψω.
2: Ωραία. Δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι πάνω σε
0: δεν
2: αυτό.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο, ωραία.
2: Απλά όταν θέλεις να αποφεύγεις κάτι πολύ γρήγορα, έτσι μπορείς να κάνεις ότι έλα, ναι, κοιμάμαι τώρα και μια χαρά, το αποφεύγεις.
0: Ναι, αλλά να καλά, σε πήραν τηλέφωνο και καλά.
1: Ναι. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις τώρα. Πρέπει να είσαι ξύπνιος, πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα, πρέπει να είσαι εδώ πέρα μαζί μας, γιατί εμείς ανεβάζουμε την ένταση, ανεβάζουμε την διάθεση και έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να σου πούμε. Οπότε μείνε εδώ πέρα, γιατί σε λίγο θα έχουμε θέματα, θα έχουμε ενέργεια, θα έχουμε ταρό.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά.
10: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο, τώρα χαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε την ημέρα με ενέργεια, μουσική και χαμόγελο, γιατί μπορεί να είναι νωρίς. Ναι, ναι, αλλά εμείς έχουμε ήδη πατήσει play στη διάθεση. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και παιδιά, εδώ πέρα στα TikTok live μας. Μας στέλνει ο κόσμος για τις διακοπές, μας στέλνει τι να κάνουμε.
2: Ζηλεύουμε.
1: Μου λένε τι ωραία νύχια που έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ στην Αωρέλα τα συγχαρητήρια. Σήμερα θα πάω να κάνω νύχια, χέρια, πόδια. Έτσι μπα και το Σαββατοκύριακο τη ζήσω κάπως καλύτερα. Και παιδιά, φύγαμε για πρωινή μουσική βόλτα. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και είμαι η Βρυσίδα Δριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθεις ποιο ζώδιο θα σου ακύρωνε διακοπές παρά να κοιμηθείς σε σκηνή. Έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα που είναι η Κάτια.
2: Ναι, γεια σας, γεια σας.
3: Σου λέει το μέλλον σου με τα ταρότ της. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
2: Το οποίο μέλλον σου μπορεί να περιέχει και κάποιο ταξίδι στην Ίμπιζα. Δεν ξέρω. Αν θες να πας λοιπόν να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ που έχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη δηλαδή, αλλά και τη Ίμπιζα προφανώς, μπορείς να συντονίζεσαι εδώ πέρα κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio 106,2 και να μπεις στην κλήρωση ώστε να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ίμπιζα και φυσικά VIP access στο Ushuaia για να δεις live και εσύ τον Calvin Harris. Μετά από αυτό, βέβαια, βεβαίως, έχουμε την στιγμή και την ώρα που γινόμαστε όντως μία γροθιά, μία παρέα και ανοίγουμε τις καρδιές μας για να συζητήσουμε ποιο είναι το πιο cringe μήνυμα που έχεις λάβει. Τώρα, αν έχεις στείλει κανένα, πες το μας κι αυτό. Στείλε μας μήνυμα στο Viber λοιπόν, 6936-646-656, για να μας πεις. Αλλά θα τελειώσουμε όχι με αυτό, θα τελειώσουμε με μια φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη θα είναι εδώ για μία ώρα ακόμα να σου κρατάνε συντροφιά, να κάνετε παρεούλα έτσι μαζί. Και συγκεκριμένα τώρα θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιό μας, το
1: mad.gr.
2: Και θέλω, παιδιά, να σας πω για τα ζώδια τα οποία δεν τα πάνε καλά με το κάμπινγκ. Και θα πω σε αυτό το σημείο ότι λέει ψέματα, εντάξει.
0: Δεν πιστεύω να λέει για μένα.
2: Όχι, λέει για μένα. Ηρέμησε εσύ. Ο Παρθένος, λοιπόν, λατρεύει, λέει, την καθαριότητα, την τάξη και τον έλεγχο. Όμως σε αυτό το σημείο εγώ θα βάλω μια άνω τελεία και θα πω ότι εγώ όταν κάνω κάμπινγκ,
3: στείνεις πετρούλες, φτιάχνεις διαδρομάκι,
2: χωριό, χωριό ολόκληρο, βάζω μέσα πέτρες μεγάλες που τις κάνω τραπεζάκια.
3: Νομίζω πως επίσης πας για κάμπινγκ, όχι επειδή θες να πας για κάμπινγκ, απλά δεν έχεις λεφτά για να πας σε ένα πεντάστερο. Οπότε επειδή πας αναγκαστικά, ακριβώς, επειδή πας αναγκαστικά για κάμπινγκ, προσπαθείς να το κάνεις κάπου σαν πεντάστερο.
2: Όχι, η φτώχεια θέλει καλοπέραση.
3: Άρα, αν είχες λεφτά, δεν θα πήγαινες για κάμπινγκ. Άρα ο Παρθένος δεν λατρεύει τα κάμπινγκ, αν αναγκαστικά πας.
0: Όχι, γιατί και εγώ που πηγαίνω. Εγώ που πηγαίνω, επειδή μου αρέσει το κάμπινγκ και εγώ κάνω το ίδιο. Δηλαδή,
3: μιλάμε
0: θα έχω
3: αιώρα,
0: θα έχω σκηνή. Ναι, ρε παιδί, μιλάμε για τον Παρθένο, αλλά δεν ισχύει ότι πηγαίνει από ανάγκη.
3: Από ανάγκη πηγαίνει.
2: Ναι. Λοιπόν, αν πάει κάμπινγκ, λέει, είναι πιθανότερο να φτιάχνει λίστες με προβλήματα παρά να απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα. Θα αναρωτιέται αν η σκηνή είναι καθαρή. Ισχύει αυτό. Αν υπάρχει σήμα, ισχύει 100%. Και γιατί δεν υπάρχει room service. Ψέματα, λέει.
0: Καθαρή να παίζει να χτυπάει το καμπανάκι και να φωνάζει room service.
2: Αντρέα, καφέ. Αντίθετα, ο τοξότης, ο κρυός, ο υδροχός και ο λέων προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα στις περιπέτειες της φύσης.
3: Ευχαριστώ.
2: Ναι, τέλος πάντων, αφού ανοίξαμε το mad.gr και είδαμε για τα ζώδια, έχει πάρα πολλά να δεις. Για τα Mad VMA επίσης, αν τα έχασες, να τα δεις από κοντά, αλλά και από την τηλεόραση στο Mega, τώρα μπορείς να τα δεις στο Mad TV. Το Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV, παιδιά. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις, με παρουσιαστή φυσικά το Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ, φυσικά στο Mad TV, μην το χάσεις, γιατί θα δεις πολλά, πολλά θα δεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς. Και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδούλες μας. Δίνουμε έτσι, γινόμαστε μια γροθιά που είπε η Κάτια πριν. Όλοι μαζί συζητάμε όσα μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για το Group
1: Therapy. Ναι. Και σήμερα θα συζητήσουμε για το ποιο είναι το πιο cringe μήνυμα που έχεις λάβει. Και εγώ έχω να σας πω ποιο είναι.
2: Για πες.
1: Είναι και το μοναδικό αντίστοιχο μήνυμα που έχω απαντήσει. Λοιπόν,
2: απάντησες.
1: Δεν κρατήθηκα η γυναίκα. Λοιπόν, άκου τώρα. Μου έρχεται μια φωτογραφία, όπως μου είπε η Ιωάννα Ντουράν, να πω, ανδρικού μωρίου.
2: Ωραία.
1: Το οποίο δεν μου ήρθε μόνο του.
2: Όχι.
1: Μου ήρθε συνδυαστικά.
2: Με ένα βιογραφικό.
1: Όχι, ρε. Με αντικείμενα που το κοσμούσαν και ήταν δίπλα για μέτρο σύγκριση. Τύπου είχαν δίπλα ακριβώ κινητό, ένα αυτοκινητάκι, ακουστικά.
3: Εμένα μου είχε έρθει κάτι παραπλήσιο με emoji.
1: Ναι, όχι, εμένα δεν ήταν emoji όμω. Ήταν αυθεντικό το μόριο. Και αυθεντικά και τα toys τα διπλανά που το.
2: Αντικείμενα.
1: Ναι, που το κοσμούσαν. Και εγώ αυτό που του απάντησα είναι πρέπει να σε δει γιατρό, πιθανά εικάζω ελεφαντίαση.
2: Ωραία.
3: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που στέλνουν τα ομόρια τους, τι πιστεύουν δηλαδή?
2: Ξέρω.
3: Είναι σαν αυτούς που πατάνε κόρνα, να ξέρεις, και πιστεύουν ότι εμείς θα γραπωθούμε πάνω από το αμάξι τους και θα γράψουμε, θα κάνουμε με χνότο έτσι στο μπαμπρίζ. Και θα γράψουμε 6-9 το τηλέφωνό μας, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
3: Τι πιστεύουμε.
2: Εμένα ένα κρίτσι μήνυμα μου είχε έρθει σε email και ήταν ένα ολόκληρο βιογραφικό με έναν άνθρωπο. Είμαι τάδε χρονών.

0: Αυτό γνωρίζεις μια... από μέσα προς τα έξω.
1: Το γνωρίζεις με μια μοριακή που λέμε κιόλας, σαν την εξέταση, ρε παιδί μου. Αλλά κυριολεκτικά τα βιογραφικά δεν ξέρω τι νέο trend είναι αυτό που μας βγήκε.
0: Κάποια μηνύματα λοιπόν σε κάνουν να αναρωτιέσαι γιατί μου το έστειλε αυτό. Το επόμενο μήνυμα όμως μπορεί να σε στείλει κατευθείαν στην Ibiza. Άκου προσεκτικά. Θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ουσιάγια, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza? Κάθε φορά θα το κάνω αυτό, να ξέρεις. Μην με κοιτάς περίεργα.
2: Δεν ξέρω, λέει,
1: μα είναι
2: φορά.
1: Σαν να λέει κάτι.
0: Μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούς το τραγούδι του Calvin Harris, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, γράφοντας Ibiza με κεφαλαία, με μικρά, με ό,τι θέλεις τέλος πάντων, και το ονοματεπώνυμό σας. Και κάντε follow φυσικά το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση για να δείτε τον Calvin Harris live στο Ουσιάγια Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα τα αεροπορικά, τη διαμονή. Και παιδιά, να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 στο Mad Drive. Και υπενθύμηση, δεν κερδίζετε ένα, κερδίζετε δύο εισιτήρια. Έτσι, χαμό.
1: Έτσι, έτσι. Και θέλω να μου είστε συντονισμένοι και να στείλετε ευθύς αμέσως μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Γιατί τώρα, παιδιά, τώρα εγώ παίρνω φωτιά. Πιάνω φωτιά.
0: Κάψινα.
1: Και ανοίγω τα ταρό μου. Θα μπορώ να τραβήξω, παιδιά, μία κάρτα σε έναν τυχερό ακροατή που θα μας καλέσει και να του διαβάζω το μέλλον του. Στείλε μας τώρα.

0: Καλημέρα, Madrid 106,2. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου με πάρα πολύ διάθεση. Γιατί είναι η ώρα για τα.
1: Ταρό.
2: Και είμαι εδώ πέρα κοντά σας η Μαντάμ Ζαΐρα ή αλλιώς η Κάτια, γιατί τα ταρό τα λέμε κανονικότατα, έτσι. Λοιπόν, και θέλουμε να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή που θα του τραβήξουμε τη τυχερή του κάρτα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Ελένη.
2: Γεια σου, Ελένη μου. Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στην κίνηση, στην Κηφισίας. Είναι εντελώς μπλοκαρισμένα τα πράγματα, παιδιά.
2: Α, τόσο
3: κορίτσια,
2: χάλια.
3: Γίνεται χαμό.
0: Επίσης, ότι είχε φύγει ο κόσμος.
2: Όχι, ακόμα.
3: Έρχομαι
2: δεν
3: από
2: φύγει.
3: Αγίους Αποστόλους, από Κάλαμο Αττικής. Γιατί εκεί μένουμε. Και τώρα έχουμε μπλοκάρει στην Κηφισίας. Γίνεται σημειωτών. Και εγώ έλεγα ότι θα έχουν φύγει.
2: Αλλά τίποτα.
3: Δεν
2: φεύγουν έτσι εύκολα. Να σου πω ότι εμένα η θεία μου μένει Καπανδρίτη. Θεία μου μένουν Καπανδρίτη, που είναι αρκετά κοντά σας. Και αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα όταν πηγαίνω.
4: Να ρωτήσω, στη δουλειά πηγαίνετε?
3: Όχι, αγάπη μου.
2: Εντάξει.
3: Πάω να δω τον μπαμπά μου.
2: Εντάξει. Τουλάχιστον δεν έχει στη δουλειά του άγχος να φτάσει την ώρα.
0: Όχι,
3: ευτυχώς.
2: Για πες μου, έχεις να με ρωτήσεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση?
3: Θα ήθελα να μου πεις πώς θα πάνε τα οικονομικά μου. Βασικά είναι όλα τα προβλήματα που έχουμε οικονομικά τώρα πια. Και τα αισθηματικά και ό,τι άλλο μπορείς να μου πεις.
2: Λοιπόν, κοίτα τι γίνεται. Σου έχω τραβήξει τώρα μία κάρτα η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με την ερώτηση των οικονομικών, που μάλλον είναι και η πρώτη που σε απασχολεί. Να σου πω λοιπόν ότι εδώ πέρα φαίνεται σαν να έχεις κάνει μία επένδυση. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα οικονομική επένδυση, μπορεί να είναι επένδυση στις γνώσεις σου για κάτι. Πάντως αυτό φαίνεται ότι σιγά σιγά θα υπάρχει μία καρποφορία.
4: Να σου πω κάτι. Θα μπορούσες να κλείσεις το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζει?
3: Ναι, κοριτσάκι μου.
4: Ναι, ωραία. Για να το ακούμε έτσι καθαρά, για να ακούμε τη Μαντάμ Ζαΐρα καθαρά τι έχει να μας πει.
0: Κάτια.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα φαίνεται ότι σιγά σιγά υπάρχει μία εξέλιξη και μία άνοδος στα οικονομικά σου ζητήματα. Μετά, για τα ερωτικά ζητήματα, έχει συμβεί κάτι το οποίο σε έχει πληγώσει. Κάτι το οποίο σε έχει πληγώσει αρκετά, το οποίο θέλει να το δουλέψεις και πιθανά μπορείς να το συζητήσεις με δικούς σου ανθρώπους ή ακόμα και με τον άνθρωπο που στο προκάλεσε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο σε έχει στιγματίσει στην προκειμένη στιγμή. Και σαν συνολική σου κάρτα βλέπω το Six of Cups, που σημαίνει ότι χρειάζεσαι αυτή την περίοδο ανθρώπους κοντά σου, δηλαδή όλα θα λυθούν ίσως με κάποια νέα φιλία, ίσως με κάποιο νέο φλερτ, πάντως κάπως έτσι θα δώσεις λύσεις σε όλα όσα σε απασχολούν.
4: Μάλιστα.
3: Αχού, πόσο μέσα έπεσες?
0: Καλέ, το έχουμε πει πόσες φορές. Η Κάτια λέει τα ταρό.
2: Ναι,
0: θα τα λέει και τέλεια.
3: Κάτια μου, συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, Κάτια.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους πολύ.
3: Συγχαρητήρια, είσαι υπέροχη.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι παρέα μας.
3: Είσαστε θεές και οι τρεις.
4: Αγάπη μου.
3: Αυτό έχω να πω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Είσαστε θεές. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σου μέρα. Φιλάκια και να περάσεις υπέροχα με τον μπαμπά σου.
0: Κουράγιο. Με την κίνηση.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Γεια.
2: Φιλιά, γεια.
4: Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα. Τα καλύτερα γενικά, έτσι. Από ειδήσεις, τραγούδια, Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρετ 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί και να σου πω κάτι. Αυτή μπορεί να θέλει Σανέλ, αλλά εμείς έχουμε κάτι άλλο. Τη Maybelline, ρε παιδάκι.
1: Ναι,
0: που
1: ναι.
0: Που είναι
1: ναι.
0: καλύτερη.
1: Το Εντάξει. μοναδικό λοιπόν SkyTube Van τη Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για τι πιο fan beauty εμπειρίες του καλοκαιριού, παιδιά. Θα του βρείτε από τι 6 μέχρι τι 9 στο Acanthus Summer Club και από τι 10 μέχρι και την 1 στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTube's Tubing Mascara που χαρίζει εξεπέραστο μήκος και αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα. Κλάτσε έτσι με λίγο χλιαρό νεράκι και τσουπ έφυγε. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activation και ζήσε το απόλυτο SkyTube's On Tour.
2: Ακριβώς, εμείς θα πάμε εκεί πέρα, θα είμαστε εκεί να δοκιμάσουμε και εμείς αυτή την καταπληκτική μάσκαρα, την οποία μεταξύ μας την έχουμε αγοράσει ήδη. Αλλά αν θέλετε να μάθετε και τα νέα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, να σας πω ότι θα συνδεθούμε τώρα με το Newsbomb ώστε να τα μάθουμε όλα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, όπως μεταδίδουν οι New York Times λίγο πριν την άφηξη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 10 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ύστερα από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα και η νοσηλεία της συνεχίζεται σε θάλαμο της πλαστικής χειρουργικής. Σοκαριστικό περιστατικό, με επίθεση με μαχαίρι συγκλονίζει το Μιλάνο, όπου 22χρονος μαχαίρωσε περίπου 20 φορές έναν 55χρονο τουρίστα έξω από μπαρ της πόλης χωρίς αφορμή. Ο δράστης συνελήφθη και το θύμα έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Παρά το θόρυβο και την παρέμβαση Τραμπ στη FIFA, η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών αποκλείστηκε από το Βέλγιο με το βαρύ σκορ 1-4. Αποκλείστηκε και η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο τελευταίο του Μουντιάλ, που ιτήθηκε με 1-0 από την Ισπανία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντιο 106,2. Και αυτή δεν είναι μια απλή ώρα. Είναι μια συγκεκριμένη στιγμή, παιδιά, που η Κατερίνα θα σου πει για ένα καλοκαιρινό look το οποίο θα σε απογειώσει. Και αν αναρωτιέσαι, είναι η ώρα για. Beauty tip of the day by Troublemaker. Ακριβώς. Τα πιο όμορφα καλοκαιρινά look συνήθως είναι και τα πιο απλά. Λίγο χρώμα, λίγη λάμψη και αυτό το fresh αποτέλεσμα που δείχνει σαν να μην προσπάθησες καθόλου. Αυτό είναι και το καλοκαίρι σου. Και η Troublemaker πρωτεΐνει το Jinky Cream Blush στην αποχρώση Mood Swing Pink για φυσικά rosy cheeks. Και το plot twist εδώ πέρα είναι το highlighter του Illuminator στην αποχρώση Spiraling Pink με την Cream Ify για να λιώνει πάνω στην επιδερμίδα, χαρίζοντας ένα juicy glow που δείχνει απόλυτα φυσικό. Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, φωτεινό και summer ready, σαν να σε πέτυχε έτσι κατά λάθος ο ήλιος στην καλύτερη σου στιγμή, βρε αδερφέ. Επίσης, αυτή τη στιγμή θέλω να σου θυμίσω ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker.
1: Χαμός.
0: Οπότε τι πρέπει να κάνετε? Να στείλετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656, το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Troublemaker, και με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά μπαίνετε και στην κλήρωση για το διαγωνισμό.
2: Μη πας πουθενά όμως, σε πολύ λίγο θα σου πούμε για μια μπελούγκα που κόλλησε μια θάλασσα ολόκληρη και εσύ λες κουράστηκα να πάω μέχρι την κουζίνα.

0: καλημέρα, τι μου κάνετε. Αχ, καλέ, μην κλαίτε, μην κλαίτε. Σταματήστε, ναι, ξέρω. Τελειώνει η εκπομπούλα. Όμως, θέλω να θυμάστε το εξής, ότι κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, είμαστε εδώ και συσυντροφεύουμε. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είμαστε οι κοριτσάρες στην πόλη και είσαι στο Mad Radio 106,2.
1: Και αν νομίζετε ότι οι μαμάδες, μόνο οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους, να σας πω ότι μία μητέρα μπελούγκα θεραπεύτηκε από ερευνητική εγκατάσταση, κολύμπησε εκατοντάδες χιλιόμετρα και κατάφερε να ξανασμίξει με το μικρό της. Είναι μία φάλαινα η μπελούγκα, λευκή.
0: Αυτή άσπρη που από το τέτοιο.
1: Ακριβώς. Αυτό θα πει μητρική αγάπη. Ενώ εμείς, αν μας πει η μάνα μας πήγαινε μέχρι το περίπτερο, θα απαντήσουμε δεν έχει delivery.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι το παιδί. Δεν λέει παιδική αγάπη, λέει μητρική. Να πάει η μάνα μου στο περίπτερο.
1: Ισχύει. Η μπελούγκα έκανε εκατοντάδες χιλιόμετρα για να πάει στην οικογένειά της και εμείς βαριόμαστε να πάμε μέχρι την κουζίνα να πάρουμε ένα φορτιστή. Να ξέρεις.
0: Αλλά η μαμά μπορεί να πάει μέχρι να πάρει.
1: Μαμά μου φέρεις λίγο νερό.
0: Η μαμά τα κάνει όλα.
2: Παιδιά, το έχουμε πάθει αυτό πάντως γενικά, να στηριζόμαστε πάρα πολύ στους γονείς. Γενικά το λέω. Και οι άνθρωποι. Εγώ αυτό που θα πω πάντως είναι
1: ότι. Δεν το έχω πάθει ποτέ ζωή μου.
2: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι οι γονείς μας, παιδιά, δεν είναι οι θεοί, δεν είναι παντογνώστες. Δεν μπορεί να τα ξέρουν όλα.
1: Και κάνουν και λάθη.
2: Τα δικά τους λάθη, ακριβώς. Το θέμα είναι το πώς θα τα διαχειριστούν και εμείς πού θα βάλουμε τη δική μας τελεία για να ξεκινήσουμε τα δικά μας, πιστεύω.
1: Μπράβο.
2: Παρ' όλα αυτά, να μην σας αφήσουμε έτσι με αυτό, λέω εγώ τώρα, με τους γονείς. Λέω να σας αφήσουμε με μία φράση που θα σας συντροφεύει για όλη σας την ημέρα. Οπότε σε πολύ λίγο θα έρθουμε με αυτό. Μην πάτε πουθενά, είναι τροφή για σκέψη, έτσι.

0: Σας. Και τώρα που ταξιδέψατε έτσι στην παραλία, έχετε πάει ήδη εκεί πέρα, είστε με ένα κοκτέιλάκι, χορεύετε σάλσα ή ό,τι θέλετε.
1: Αυτό που σας έχουμε κάνει εμείς να πιστεύουμε.
0: Ναι, αυτό σας κάνουμε εμείς να πιστεύετε.
1: Γιατί, είναι ψέματα όμως.
0: Τώρα είναι. Γιατί τους ξυπνάς. Τώρα λοιπόν είναι και η τελευταία, το τελευταίο άνοιγμα τέλος πάντων αυτή τη εκπομπή. Όμως θα συνεχίσει με πολύ φασαρία, πολύ τραγούδι, πολύ χαμό. Και τώρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά να την κλείσουμε την εκπομπούλα μας με αυτές τις μερικές λέξεις που αρκούν να σου δώσουν τη δύναμη να συνεχίσεις. Γιατί είναι η ώρα για το Quote of the
1: Day. Τι έχει πάθει, Κατρίνα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ξαναχτίσεις σχέσεις με ανθρώπους που έχεις απομακρύνει. Δεν σημαίνει επειδή εσύ είσαι ήρεμος τώρα ότι εκείνη δεν είναι ακόμα τοξική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Να ξέρετε, το έχω σκεφτεί και εγώ κάποιες φορές αυτό, γι' αυτό έχω γράψει quote. Ότι λέω, εντάξει, μήπως να τα ξαναβρω, μωρέ, με εκείνη τη φίλη μου που μου είχε κάνει αυτή μπιπ και μου ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν το δέχτηκα. Και μετά σκέφτομαι, όχι. Το ότι επειδή εγώ έχω ρίμει στη ζωή μου και είμαι καλά, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι ακόμα τοξική. Ναι. Οπότε όχι. Δηλαδή προσοχή, ποιο απομακρύνεται και ποιο δεν είναι.
0: Όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από τη ζωή σου για το χύψη ΑΟΜΕΓΑ λόγο τέλο πάντων, όταν επανέρχονται με κάποιον τρόπο να σου πούνε ένα συγγνώμη, πραγματικά να του δώσει το χώρο να καταλάβει αν πραγματικά έχουν αλλάξει ή αν όχι. Συνεχίζουν το ίδιο τροπάριο.
2: Ναι. Αναλόγω βέβαια για ποια απομάκρυνση λέμε. Γιατί αν λέμε για κάποιον καπετάνιο, α πούμε, τι να κάνουμε. Είναι μακριά ο άνθρωπο γιατί εργάζεται. Οπότε Νίκο, χαίρετε, να πλέετε καλά. Εύχομαι για να τον χαιρετάμε. Καταλαβαίνετε πως τα κορίτσια στην πόλη εδώ βάζουν τέλεια. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο η μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
2: Και τώρα σας αφήνουμε στα χέρια του Γιάννη Τσουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη. Και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με το Πέτρο Τενταφύλου και την Κατρίνα Ψύχα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Άιντε, να έχετε μια υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης.
0: Φιλούμπες.
2: Άιντε, τσάου. Μουα.
1: Φιλάκια πολλά. Bye.
3: Mad Radio 106,2.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof.
11: Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική.
12: Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Γίνε κομμάτι του.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Ο ήχος του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

υπέροχη, υπέροχη, καταπληκτική BB Rexha με τους Faithless. Εδώ ακούμε τον Terry Swims, αυτό είναι το Mr. Know It All. Είναι το πρωινό της Τρίτης, πάντα με το WhatsApp, εδώ στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Πρωί Τρίτης.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ήβιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήβιζα, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και

106,2. Πολύ καλά κατάλαβες. Γιατί θέλεις να δεις τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ της Ibiza. Άκουσε το τραγούδι και έστειλε το μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο γνωστό αριθμό, το 6936-696-656. Έγραψες Ibiza ονοματεπώνυμο. Κάνες follow το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις και εσύ την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση και να δεις τον

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2. Mad Radio.

0: αφιερωμένο εξαιρετικά στην Faye Vogue που της αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο track. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα καταξιωμένους καθηγητές που θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Πάρε τις πληροφορίες στο delta360.gr ή τηλεφωνικά 210-3220-360. Πάμε να ακούσουμε το μοντέλ. Έρχονται Ed Sheeran, πρώτα ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Donald Trump αναμένεται να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, όπως μεταδίδουν οι New York Times, λίγο πριν αύξηση του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 10 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ύστερα από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα και η νοσηλεία της συνεχίζεται σε θάλαμο της πλαστικής χειρουργικής. Σοκαριστικό περιστατικό με επίθεση με μαχαίρι συγκλονίζει το Μιλάνο, όπου 22χρονος μαχαίρωσε περίπου 20 φορές έναν 55χρονο τουρίστα έξω από μπαρ της πόλης χωρίς αφορμή. Ο δράστης συνελήφθη και το θύμα έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Παρά τον θόρυβο για την παρέμβαση Τραμπ στη FIFA, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ αποκλείστηκε από το Βέλγιο με το βαρύ 1-4. Αποκλείστηκε και η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο στο τελευταίο του Μουντιάλ, που ιτήθηκε με 1-0 από την Ισπανία. Σήμερα ολοκλήρωνε τη φάση των 16 με τα μάτς Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος

0: διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται μουσικό σαν σήμερα και έχει πραγματικά τα πάντα όλα και πολύ πολύ μεγάλα ονόματα. Elvis θα ακούσουμε, Prince, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers και πολλούς ακόμα στα δικά μας, τα κανονικά μας.

106,2 επιστροφή στα δικά μας, επιστροφή στα καθημερινά μας. Πάμε για μουσικό σαν σήμερα. Πάμε να βάλω μπροστά την μηχανή του χρόνου. Για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην μουσική. Γυρνάμε στο 1957. Ο βασιλιάς Elvis Presley γράφει ιστορία στην Βρετανία. Σκοράρει το

πιάνει πρώτη φορά την κορυφή της Αμερικής με το When Doves Cry από το κινηματογραφικό Purple Rain. Την ίδια ακριβώς εβδομάδα το απόλυτο album Born in the USA του Bruce Springsteen ξεκινάει τη δική του κυριαρχία στα charts, βάζοντας

Κάνουμε άλμα στο 2007, ο πλανήτης ενώνεται με το κλίμα, για το κλίμα, με το Live Earth, ένα 24ωρο παγκόσμιο φεστιβάλ με ταυτόχρονες συναυλίες σε 12 χώρες, από την Βραζιλία μέχρι και την Ανταρκτική, πάνω από 150 καλλιτέχνες, όπως οι Red Hot Chili Peppers, ο Lenny Kravitz και πολλοί άλλοι έπαιξαν live με το stream να σπάει ρεκόρ και να το βλέπουν 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Πάμε στο 2009 τώρα. Ο πλανήτης αποχαιρετά τον Michael Jackson. Η δημόσια τελετή στη μνήμη του βασιλιά της pop στο Staples Center του Los Angeles μεταδίδεται ζωντανά και καθυλώνει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Τεράστιοι καλλιτέχνες τραγούδησαν

1940 γεννιέται ο θρυλικός drummer των Beatles, ο Ringo Starr. Το 1950 γεννιέται ο David Hodo, ο διάσημος εργάτης με το κράνος από τους λατρεμένους Village People. Το 1962 ο Mark White, ο μπασίστας των Spin Doctors. Ενώ το 1981 ο Sinister Gates, κιθαρίστας των Avenged Sevenfold. Να σας πω, το 1994 γεννιέται ο Aston Irwin, ο drummer των 5 Seconds of Summer.

0: Θα συνταξεί στη newsbomb.gr και έρχομαι σε λίγο με David Guetta, Terry Swims, Tones and I.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Donald Trump αναμένεται να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, όπως μεταδίδουν οι New York Times, λίγο πριν αύξηση του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 10 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ύστερα από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα και η νοσηλεία της συνεχίζεται σε θάλαμο της πλαστικής χειρουργίας. Σοκαριστικό περιστατικό με επίθεση με μαχαίρι συγκλονίζει το Μιλάνο, όπου 22χρονος μαχαίρωσε περίπου 20 φορές έναν 55χρονο τουρίστα έξω από μπαρ της πόλης χωρίς αφορμή. Ο δράστης είναι λήφθη και το θύμα έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Παρά τον θόρυβο για την παρέμβαση Τραμπ στη FIFA, η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ αποκλείστηκε από το Βέλγιο με το βαρύ 1-4. Αποκλείστηκε και η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο στο τελευταίο του Μουντιάλ, που ιτήθηκε με 1-0 από την Ισπανία. Σήμερα ολοκλήρωνε τη φάση των 16 με τα μάτς Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεσαι να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα στην πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. www.delta360.gr ή τηλεφωνικά 210-3220-360. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με καταπληκτικό Ed Sheeran και Jonas Blue My Life εδώ στο Mad Radio. Mad
1: Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορτές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
4: Τέλεια.
3: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
4: Και του είπε:
3: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
5: Σταμάτα!
3: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
4: Πάω
3: στην παράγκα.
2: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Το έχει πάθει και ένας φίλος μου αυτό με το κουταλάκι στον καφέ. Γιάννη Στυμπάνος εδώ στην τρίτη δική μας ώρα με το WhatsApp Panda, WhatsApp Under 30, ό,τι πρέπει για τους κάτω

Η μουσική σου, η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα.

Ανομένο γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce που έγινε το Σαββατοκύριακο στο Madison Square Garden. Η έκπληξη ήταν ότι ο γάμος τελέστηκε από τον Adam Sandler, ο ηθοποιός κατάφερε να συνδυάσει το χιούμορ και την ευαισθησία, δίνοντας στο ζευγάρι μία απλή αλλά ουσιαστική συμβουλή να φιλιάστε με κάθε ευκαιρία, κάθε μέρα. Παράλληλα, η Taylor πανηγυρίζει για άλλο έναν λόγο, καθώς κέρδισε οριστικά την αγωγή για πνευματικά δικαιώματα. Μία ποιήτρια ισχυριζόταν ότι η Swift είχε κλέψει στίχους για τα τραγούδια όπως το The Man και το Mastermind. Ο δικαστής απέρριψε την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τα επιχειρήματα της ενάγουσας παράλογα. Στα δικά μας επιστρέφουμε, στα βρετανικά charts μάλλον. Η Madonna φαίνεται πως θα ανέβει ξανά στην κορυφή μετά από πάνω από μια δεκαετία με το νέο άλμπουμ Confessions 2. Θα γίνει το 13ο νούμερο 1 άλμπουμ της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

You Can Solto στο Mad Radio 106,2. Την Πέμπτη το Sky Cubes Van σε περιμένει από τις 6 μέχρι και τις 9 στο Acanto Summer Club για να ζεις το απόλυτο Sunset Vibe με Beauty Activations, μουσική και Summer Energy. Και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 μέχρι και τη 1 στο DRATE ή DRATE, όπως θέλετε πείτε το, το γνωστό spot στο κέντρο. Το Sky Cubes Van φέρνει make-up, touch-ups, fun challenges, non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και Summer Endacy. Θα γνωρίσετε και την νέα

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ήβιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήβιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Donald Trump αναμένεται να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, όπως μεταδίδουν οι New York Times, λίγο πριν αύξηση του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 10 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ύστερα από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα και η νοσηλεία της συνεχίζεται σε θάλαμο της πλαστικής χειρουργικής. Σοκαριστικό περιστατικό με επίθεση με μαχαίρι συγκλονίζει το Μιλάνο, όπου 22χρονος μαχαίρωσε περίπου 20 φορές έναν 55χρονο τουρίστα έξω από μπαρ της πόλης χωρίς αφορμή. Ο δράστης συνελήφθη και το θύμα έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Παρά τον θόρυβο για την παρέμβαση Τραμπ στη FIFA, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ αποκλείστηκε από το Βέλγιο με το βαρύ 1-4. Αποκλείστηκε και η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο στο τελευταίο του Μουντιάλ, που ιτήθηκε με 1-0 από την Ισπανία. Σήμερα ολοκλήρωνε τη φάση των 16 με τα μάτς Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Μαύρη Σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικό.

0: more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
4: ναι,
3: αυτό.
4: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερή σαν άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
3: Αν κρίνω από, από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
4: Ένα χρόνο και κάτι.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
4: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
2: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

He's my husband. Mad Radio 106,2. Δεν ξέρω που θα το βρει στον άντρα. Ξέρω που θα βρει την επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζεις. Γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Σταδίου Περιστέρι Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το δέλτα βήμα. Γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr ή τηλεφωνικά 210 32

0: Store. Απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Η Αντιγόνη Βιντιά, θέλω να σας πω, η οποία μπήκε στο στούντιο πριν από λίγο, κάπου πάει. Δεν ξέρω, πάει στα Όσκαρ, πάει στα. Πες άλλο βραβείο, έτσι. Ωραίο, στα Met Gala.
1: Στο Met Gala.
0: Εκεί.
1: Για εκεί ταιριάζω.
0: Ναι, αλλά στο ΣΥΚ. Στη ΣΥΚ του έχει του Met Gala.
1: Ήξερα ότι θα σε δω σήμερα χαρούμενο.
0: Αχα.
1: Και φάτο.
0: Αχα. Και εμείς να μου φτιάξει ακόμα περισσότερα διάθεση. Λοιπόν, φάτε μάτια ψάρια, δεν λένε.
1: Ναι.
0: Θα βγάλει, δεν γίνεται να μην βγάλει φωτογραφία. Θα βγάλει φωτογραφία και θα ανεβάσει.
1: Θα κάνω και live στο TikTok μου.
0: Α, εντάξει.
1: Για να με δουν όρθια.
0: Λοιπόν. Έρχεται κυρίες και κύριοι Αντιγόνη Βιντιάδη για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στο Mad Radio 106,2. Στις 4 έρχεται η Faye Voku, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More-App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Όλα. ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. Προπόληση more.com.
18: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Ματ μεσημεράκι και Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας και καλή τριτούλα. Θέλω να είστε συντονισμένοι για τις επόμενες 3 ώρες με τα αυτιά ανοιχτά, διότι δίνω ταξίδι στην Ίμπιζα, ταξίδι στην Κρήτη, ταξίδι στην άκρη του κόσμου, ταξίδι στη μουσική και ταξίδι στα όνειρα. Και ζώδια θα έχω, και διάθεση θα έχω, και χαμός θα γίνει.
1: Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

Είναι δυνατόν να μπει τριτούλα και να μην σε ταξιδέψω στην Κρήτη? Είναι δυνατόν η ΑΝΕΚ να μην έχει προνοήσει να κάνει μία ακόμη προσφορά, ένα ταξίδι για εσένα? Τώρα θα σου πω ότι θέλω να πάρεις το κινητό σου και να στείλεις μήνυμα στο 6936646656, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ΑΝΕΚ, και μπαίνει στην κλήρωση. Στο τέλος της σημερινής εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr. Το ταξίδι φυσικά είναι μια προσφορά της ANEC Lines και τα βήματα απλά. Μπαίνεις στο anec.gr ή στο νέο See More App, αγοράζεις εισιτήρια, προσθέτεις υπηρεσίες και ολοκληρώνεις εύκολα και γρήγορα την κράτησή σου για κάθε ταξίδι. Για να βλέπω τα μηνυματάκια, για να κάνω ωραία κλήρωση, για να σας στείλω διακοπούλες. The Fate of Ophelia έρχεται, της φρεσκοπαντρεμένης Taylor Swift. Άντε και να ζήσουμε κι εσείς ελεύθερες.

0: για να δούμε ποια ζώδια θα μετακομίσουν στον ήλιο. Ο ίδιος ο Ταύρος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διέλευσης. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει φόβους που σχετίζονται με την απώλεια, την οικονομική ασφάλεια και την προσωπική του αξία. Αλλά μέσα από αυτό θα βρει τη σταθερότητα. Σκορπιοί μου, καλείστε να συμφιλειωθείτε με την ευαλωτότητά σας. Ζητήματα που αφορούν την εμπιστοσύνη, την εικόνα του σώματος και την υγεία θα βρεθούν στο προσκήνιο. Λιονταράκια μου, η μεγάλη πρόκληση αφορά την εικόνα που, την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας και την ανάγκη αναγνώρισης. Ο Χείρονας μπορεί να οδηγήσει. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Χείρονας, ούτε εγώ ξέρω. Ο Χείρονας, κάποιος πλανήτης. Με ρωτάει ο Τουμπάνος. Μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθιά αναθεώρηση, σου πω τώρα, του τρόπου με τον οποίο ορίζει την προσωπική του αξία, ο Λέων. Και η υδροχοάκια μου, μισό λεπτό γιατί μου βγάζει και ένα τεστ άνοιας ενδιάμεσα. Οι αλλαγές. Τι να κάνω. Οι αλλαγές για τον υδροχό αναμένονται ιδιαίτερα έντονες, καθώς η συγκεκριμένη διέλευση συμπίπτει με άλλες σημαντικές πλανητικές επιρροές. Τι, ποιος είσαι, έλα.
1: Τέλεια, το τελευταίο. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Στην αστρολογία ο Χείρονας συμβολίζει τον πληγωμένο θεραπευτή.
0: Δεν είναι πλανήτης.
1: Η θέση του στο γενέθλιο χάρτη, λέει, σας δείχνει το βαθύτερο ιστορικό σας τραύμα, αλλά και το μονοπάτι μέσα από το οποίο θα καταφέρετε, λέει, να θεραπεύσετε τόσο τον εαυτό σας όσο και τους άλλους.
0: Άκου τώρα ο Χείρονας τι κάνει και εγώ δεν του δώσα καμία σημασία. Υδροχόοι μου, αλλαγές έρχονται. Τα επόμενα χρόνια θα φέρουν βαθιές μεταμορφώσεις σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Sad girls έρχονται τώρα και σε λίγο ερχόμαστε κι εμείς.

0: Είναι αυτό που είσαι στη δουλειά και πέφτει το μάτι σου. Τώρα μπορεί να βλέπεις βιντεάκια στο TikTok, στο Facebook και πέφτει το μάτι σου σε λουκανικόπιτα. Και πώς τη φτιάχνει τύπος θα σας πω τώρα αμέσως πολύ γρήγορα. Έχει φτιάξει ιταλική ζύμη πίτσα, την αφήνει στην άκρη. Παίρνει λουκανικάρα τεράστια, τεράστια χωριάτικη, έπος. Και το κοιτάς τώρα αυτό και λες τι θα το κάνει το λουκάνικο. Το βάζει μέσα στη ζύμη. Μου δείχνει ότι πάνω στη συνταγή παράλληλα, νομίζω ότι δεν το θυμάμαι. Το βάζει πάνω στη ζύμη. Της βάζει μια ωραία κόκκινη σάλτσα από πάνω, τύρι. Κλείνει τη ζύμη γύρω γύρω από τη λουκανικόπιτα, την τυλίγει. Τη βάζει σε ξυλόφουρνο που σημαίνει ζύμη πίτσα, σε αυτή την τραγανιστή, τη λεπτή, την ιταλική. Τη βγάζει. Έλα.
1: Έχω απορία.
0: Ναι, πες.
1: Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το λουκάνικο?
0: Πρέπει, αφού αυτό τώρα έτσι όπως το βλέπω είναι τρεις παλάμες στη σειρά. Δεν το βλέπεις που το πιάνει με την παλάμη
1: του? Θα πνιγείς, παιδί.
0: Το κόβει κομματάκια, βρε συχαμένο. Και μετά το βγάζει, παιδιά, με αυτή τη ζύμη και βάζει από πάνω κέτσαπ, μουστάρδα και αλάτι. Το ταμπάσκο δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και το κόβει κομματάκια. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Καλή όρεξη. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, όπως μεταδίδουν οι New York Times, λίγο πριν αύξηση του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 10 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ύστερα από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα και η νοσηλεία της συνεχίζεται σε θάλαμο της πλαστικής χειρουργικής. Σοκαριστικό περιστατικό με επίθεση με μαχαίρι συγκλονίζει το Μιλάνο, όπου 22χρονος μαχαίρωσε περίπου 20 φορές έναν 55χρονο τουρίστα έξω από μπαρ της πόλης χωρίς αφορμή. Ο δράστης είναι λήφθη και το θύμα έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Παρά τον θόρυβο για την παρέμβαση Τραμπ στη FIFA, η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών αποκλείστηκε από το Βέλγιο με το βαρύ 1-4. Αποκλείστηκε και η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο στο τελευταίο του Μουντιάλ, που ιτήθηκε με 1-0 από την Ισπανία. Σήμερα ολοκλήρωνε τη φάση των 16 με τα μάτς Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Ήρθε η ώρα που πάμε για τα δυνατά πράγματα. Θέλεις μήπως, λέω μήπως, να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ήπιζα? Μέσα στην επόμενη ώρα, wink wink, πολύ άμεσα, θα ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris και θέλω να στείλεις αμέσως μήνυμα στο Viber μας, το 6936-646-656. Θα γράψεις Ήπιζα, το όνομα τεπώνυμό σου και το Instagram account σου, δηλαδή πώς είσαι στο Instagram. Θα κάνεις και ένα follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει 10 Ιουλίου. Και καλό ταξίδι να έχεις!
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ήπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: to you. Ακούσαμε, απολαύσαμε λοιπόν την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ακριβώς στο MAD TV. Έρχονται τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, στο οποίο πήραν μέρος επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις, με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά. Σημείωσε το, μην το χάσεις, Κυριακή 12 Ιουλίου, ακριβώς στις 8.
1: MAD Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Εδώ είμαστε, γλυκούλια μου. Mad μεσημεράκι, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Και πού είστε, τι κάνετε, τι τρώτε? Θέλω ιδέες για φαγητά, γιατί τώρα αυτό τον καιρό έχω ξεκινήσει και μαγειρεύω κάθε μέρα. Δεν ξέρω πώς μου την έδωσε έτσι. Συντονιστείτε, δίνω δώρα, δίνω ταξίδια και γενικά δίνω ενέργεια.
0: Mad Radio 106,2.

Εγώ είμαι ήδη στο Acanthus Summer Club, γιατί είναι σαν να είναι Πέμπτη. Την 5η λοιπόν 9 Ιουλίου το SkyTubes Van σε περιμένει από τις 6 έως τις 9 στο Acanthus Summer Club για να ζήσεις το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy. Και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 το βράδυ έως τη 1 στο DR8. Το SkyTubes Van φέρνει make-up, touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Έλα να γνωρίσεις και εσύ τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να ζήσεις την απόλυτη beauty εμπειρία. Και κάπως έτσι μπορεί να βρεις, Ράγε, τον σύζυγό σου. Για να δούμε.

τέτοιο στάδιο και ο Styles ευχαρίστησε το κοινό και τους πρώην συνεργάτες του από τους One Direction. Αυτά ήταν, μπείτε και στο mad.gr να μάθετε όλα τα μουσικά νέα και θέλω να ακούσω τώρα Die Die από Shakira.

0: τα μουσικά νέα τα καλύψαμε, οπότε πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Αναστασία Μπερεζόφσκα, ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάιεφ στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θαμένη στην περιφέρεια του Κιέβου με τραύμα από πυροβολισμό. Η αμυντική διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας βιώνει μία από τις πιο θεαματικές ανατροπές των τελευταίων ετών. Ο Τραμπ, ο οποίος κατά την πρώτη του θητεία το 2019 είχε αποβάλει την Άγκυρα από το πρόγραμμα παραγωγής των μαχητικών F-35 λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400, έχει αλλάξει πλήρως τάση. Πολλαπλές εκρήξεις μειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Η επίσκεψη Μακρόν είναι η πρώτη από αρχηγό κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ανατροπή του Μπασάρα Λάσα το 2024. Σάλλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόγκο κατά του Ομήρου. Η κινηματογραφική ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν κατέκρινε τον περιορισμένο αριθμό γυναικείων χαρακτήρων στο ομηρικό έπος. Δείξε λίγο σεβασμό, ανέφεραν στα social media χιλιάδες χρήστες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

στην Κρήτη να μας χτυπάει το κριτικό αεράκι από το κριτικό πέλαγος και να γίνει ένας χαμός. Θέλω να είσαι έτοιμος γιατί η Annette Lines κάνει προσφορά μία ταξιδάρα. Με 60 χρόνια σχεδόν εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά, Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κριτικής κουλτούρας. Για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Μείον 10% στο Wi-Fi on board και μείον 20% σε γεύματα στο à la carte εστιατόριο. Μπορείς να μπεις στο annette.gr, στο νέο Seymour app, για να αγοράσεις τα εισιτήριά σου. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πάρεις το κινητό στο χέρι και να στείλεις το 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Annette, και να μπεις στην κλήρωση, γιατί στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Και τι κερδίζεις? Δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για το αυτοκίνητό σου από Πειραιά για Κρήτη και επιστροφή. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους. Καλό ταξίδι σε όποιον το κερδίσει. Μαργαρίτα έρχεται τώρα αμέσως και εμείς επιστρέφουμε με άλλα ταξίδια.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο

0: Πόσο να ταξιδέψω το μυαλό σου, πόσο να σε πάω σε άλλη γη, σε άλλα μέρη, στη Μύκονο, στη Μαδρίτη, στη Σαντορίνη, στη Σανχάη. Έτσι δεν το λένε, Σανχάη. Priority Travel, χιλιάδες προορισμοί, μία μόνο προτεραιότητα. Εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουμε όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και έλα να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη σου απόδραση. Γιατί Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει μόνο εδώ. Κανονίστε τις διακοπές σας, τώρα είναι ο καιρός. Αν δεν τις κανονίσετε τώρα, πότε θα τις κανονίσετε? Τελειώνουν οι μέρες που πρέπει να κανονίσουμε την άδειά μας. Τελειώνουν οι μέρες που πρέπει να ρουφήξουμε τις εμπειρίες από το μεδούλι.
1: Mad Radio 106,2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες που

0: Γίνε κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατα και το After Dark.
1: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
1: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
2: Ένα χρόνο και κάτι.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
1: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
2: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
0: After Dark με το Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
4: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το πνευματικό δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Γεια σας, γεια σας, Μάτου μεσημεράκι εδώ με την Αντιγόνη Βιντιάδη. Τι κάνετε που είστε εδώ? Εμείς περνάμε ένα όμορφο μεσημέρι, ζεστό μεσημέρι Ιουλίου. Και τριτούλα σήμερα, σας έχω όμορφα πράγματα. Σε σχεδόν 40 λεπτά από τώρα θα ανακοινώσω και τον νικητή για το ταξίδι στην Κρήτη με την ΑΝΕΚ. Έχουμε Calvin Harris, ταξιδάρα στην Ίμπιζα και πολλά πολλά ακόμα.
0: Mad Radio 106,2.

θέλω κι εγώ να πάω αυτό το ταξίδι. Σε παρακαλώ, πάρε με μαζί σου. Κρίμα δεν είναι να μην δω εγώ τον Calvin Harris του Ushuaia Club στην Ibiza. Δεν πειράζει, να τον δεις εσύ. Μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber μας στο 6936-646-656, γράφοντας Ibiza, το ονοματεπώνυμό σου, το Instagram account σου, και θα μπεις να κάνεις και ένα follow στο Instagram, στο Priority Travel, και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Ιουλίου. Τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο λόκο-λόκο, θα τρέξουμε κι εμείς στην Ibiza μέσα από τα story σου να το ζήσουμε. Και εύχομαι να περάσεις φανταστικά.

ξέρει καλά ο Teddy Swims τι λέει για τον Mr. Know It All και ξέρω κι εγώ πολύ καλά τι σου προτείνω. Φέτος θα πας Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα ή κάτι πιο μακριά. Priority Travel, σε πάει όπου θέλεις. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-33-14-477 γιατί το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Έρχεται το Robot Bunny με το DTMF και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: The Fair of Ophelia ακούσαμε. Η Τζένιφερ Λόπες εντυπωσίασε με δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Σίλιας Κρυθαριώτη και εκείνη μοιράστηκε με τους followers της τη λαμπερή στιγμή από το Παρίσι. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλής ραπτικής του Παρισιού. Πάμε τώρα στα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Αναστασία Μπερεζόφσκα, ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάιεφ στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θαμένη στην περιφέρεια του Κιέβου με τραύμα από πυροβολισμό. Η αμυντική διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας βιώνει μία από τις πιο θεαματικές ανατροπές των τελευταίων ετών. Ο Τραμπ, ο οποίος κατά την πρώτη του θητεία το 2019 είχε αποβάλει την Άγκυρα από το πρόγραμμα παραγωγής των μαχητικών F-35 λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400, έχει αλλάξει πλήρως τάση. Πολλαπλές εκρήξεις μειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Η επίσκεψη Μακρόν είναι η πρώτη από αρχηγό κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ανατροπή του Μπασάρα Λάσα το 2024. Σάλλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόγκο κατά του Ομήρου. Η κινηματογραφική ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν κατέκρινε τον περιορισμένο αριθμό γυναικείων χαρακτήρων στο ομηρικό έπος. Δείξε λίγο σεβασμό, ανέφεραν στα social media χιλιάδες χρήστες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Από τις 12 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, τέτοια πράγματα σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε τον άλλον, σκεφτόμαστε το καλοκαίρι, σκεφτόμαστε όμορφες στιγμές. Και εγώ προσωπικά σκέφτομαι ότι την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, το Skytubes Band σε περιμένει από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club. Ζήσε το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy. Και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 το βράδυ έως τη 1 στο DR8. Το Skytubes Van φέρνει make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Ανακάλυψε τη νέα Skytubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νεράκι σε ένα πέρασμα. Ζήσε exclusive beauty activations και ανανέωσε το look σου τόσο απλά, τόσο ήρεμα. Σε θέλω τώρα προσεκτικό να τεντώσεις τα αυτιά σου γιατί κάτι φανταστικό έρχεται.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Here My Getaway. Ακούσαμε και μια που μιλάμε έτσι για μικρές εκδρομές ή μεγάλες διακοπές, δεν έχει σημασία, να πω ότι η νικήτρια του ταξιδιού για την Κρήτη με την ΑΝΕΚ είναι η Ντορίσα Χαϊντάρη. Συγχαρητήρια, μπράβο Ντορίσα μου, να περάσεις όμορφα, να το ευχαριστηθείς, να ξεκουραστείς. Εδώ ήμασταν λοιπόν, Αντιγόνη Βιντεάδη, όπως και κάθε μέρα, μία με τέσσερις. Με ακούτε, με παρακολουθείτε πάρα πολύ ευλαβικά. Εδώ στο Μάτι με Σημεράκι ακολουθεί η Faye Voku, η οποία θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 6. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα με την εκπομπή My Drive. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Ελπίζω να περάσατε τόσο όμορφα όσο και εγώ. Ραντεβού αύριο Τεταρτούλα και σας θέλω με κέφι, με μπρίο, με ενέργεια, γιατί και αύριο έρχονται εκπλήξεις και αύριο σας έχω ετοιμάσει πράγματα και αύριο συνεχίζεται τα δώρα και η διάθεσή μας να σας κάνουμε να χαμογελάτε συνέχεια. Αντιγόνη Βιντεάδη λοιπόν, is out.
1: Radio. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία καλοκαιρινή βόλτα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Hello, hello. Εδώ είμαι και εγώ. 4 η ώρα ακριβώς. Μεσημέρι 3ης, 7 Ιουλίου. Βήμα-βήμα και προς τις καλοκαιρινές διακοπές, τουλάχιστον για τους περισσότερους που έχουν ήδη ξεκινήσει. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, όποιος και αν είναι ο προορισμός.
0: Mad Radio 106,2.
2: Αφέσου στο ρυθμό αυτού του κομματιού να σε ταξιδέψει σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι αισθήσεων.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

Ξεκάθαρα είναι μία από τις πολύ διάσημες ώρες αυτή εδώ που διανύουμε τώρα για καφέ και σύμφωνα με έρευνα, το να περνάμε χρόνο με φίλους μειώνει το στρες πιο αποτελεσματικά από ό,τι νομίζαμε. Οπότε αν σήμερα νιώθεις λίγο πιεσμένος, η επιστήμη λέει βγες για καφέ. Αν πάλι δεν μπορείς, πάρε τηλέφωνο εκείνο τον φίλο που λέει πάντα «Έλα μωρέ, 5 λεπτά θα κάτσουμε». Ξέρεις αυτόν που μετατρέπει τα 5 λεπτά σε 3 ώρες. Τελικά ίσως η καλύτερη αγχολητική θεραπεία να μην είναι στο φαρμακείο, αλλά στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Η παρέα που σε κάνει να χάνεις την αίσθηση του χρόνου, σαν εμάς. Το Mad Radio 106,2, η δική σου παρέα. Στα πάντα. Με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική, εδώ για σένα. Μαζί με τη Μαντόνα και τη Σαμπρίνα. Bring your love.

Μουντιάλ βρίσκεται σε εξέλιξη. Νομίζω έξαλλος θα είναι ο Τραμπ. Έξαλλος. Είναι ένα Μουντιάλ πάντως πρωτόγνωρο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, όσοι είναι φαν του αθλήματος και όσοι ξέρουν τις διαδικασίες που τέλος πάντων ακολουθούνται σε αυτό το άθλημα. Φέτος έγινε, έσπασε το άβατος, αν να λέμε, των κανονισμών. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως στην Αμερική τα κάνουν αλλιώς και ίσως έχει δίκιο, ναι, τα κάνουν αλλιώς και πετυχαίνουν και το γυνάτι τους, αλλά η μπάλα είναι μπάλα. Έτσι λοιπόν το Βέλγιο εχθές έδωσε μαθήματα αποτελεσματικότητας, δεν τρομοκρατήθηκε, δεν το βάλε κάτω και θα λέγαμε με ποδοσφαιρικούς όρους ψιλοδιέσυρε την Αμερική. 4-1 κέρδισε το Βέλγιο τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16 του Μουντιάλ με Αργεντινή, Αίγυπτο και Ελβετία, Κολομβία. Για να δούμε. Τι

0: κάτι μελωδικό, μιλώντας πριν για ποδόσφαιρο, ξέρεις τι σκέφτηκα? Ότι η πίτσα μαζί με το ποδόσφαιρο πάει και είναι και comfort food. Ετοιμάσου λοιπόν για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic, Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απόλαυσέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με 9,50 λεπτά του ευρώ. Αυτές είναι προσφορές. Πάμε να συνδεθούμε τώρα εμείς με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με ένα τραγούδι που λιώνω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Αναστασία Μπερεζόφσκα, ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάιεφ στο Μονακό, βρέθηκε νεκρή και θαμένη στην περιφέρεια του Κιέβου με τραύμα από πυροβολισμό. Η αμυντική διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας βιώνει μία από τις πιο θεαματικές ανατροπές των τελευταίων ετών. Ο Τραμπ, ο οποίος κατά την πρώτη του θητεία το 2019 είχε αποβάλει την Άγκυρα από το πρόγραμμα παραγωγής των μαχητικών F-35 λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400, έχει αλλάξει πλήρως στάση. Πολλαπλές εκρήξεις μειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Η επίσκεψη Μακρόν είναι η πρώτη από αρχηγό κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ανατροπή του Μπασάρα Λάσα το 2024. Σάλλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόγκο κατά του Ομήρου. Η κινηματογραφική ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν κατέκρινε τον περιορισμένο αριθμό γυναικείων χαρακτήρων στο ομηρικό έπος. Δείξε λίγο σεβασμό, ανέφεραν στα social media χιλιάδες χρήστες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 100.

Και από τον Benson Boone θα περάσουμε στην απόλυτη, όχι, όχι αυτήν, την άλλη, της Eurovision, η Loreen. Η Loreen με το τατού που κέρδισε τη Eurovision του 2023, κάνοντας την πρώτη γυναίκα στην ιστορία που κέρδισε το διαγωνισμό δύο φορές. Η πρώτη ήταν το 2012 με το Euphoria. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που όλοι οι Euro fans

0: Παπα ούτε. Ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ. Να το ακούμε, να το χορεύουμε, να το τραγουδάμε. Γενικότερα, όπως καταλαβαίνεις, εμείς είμαστε μουσικοί τύποι. Και να σου πω ότι αυτό το αποδεικνύουμε και εμπράκτος, αφού οργανώνουμε τα Mad Video Music Awards, που φέτος θα παιχτούν την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά από το Mad TV. Μείνε συντονισμένος για να ζήσεις ξανά τη μοναδική ατμόσφαιρα, ή αν δεν ήσουν εκεί, να τη ζήσεις. Period. Με επικούς καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και φυσικά παρουσιαστή τον αγαπημένο μου Θέμη Γεωργαντά.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
13: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
14: ναι,
13: αυτό.
14: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
13: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
14: Ένα χρόνο και κάτι.
12: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
13: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
14: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
12: After Dark με το Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

στην παραλία, βράδια στην πόλη. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαι και πάλι. Facebook μέρος δεύτερο και τελευταίο μέχρι τις 6. Σε αυτή την ώρα που απέμεινε, θα σου δώσω προσκλήσεις για θέατρο. Θα σου πω τον τρόπο για να μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής, για να δεις από κοντά τον Calvin Harris στην Ibiza, αλλά και με ποιο ταξιδιωτικό γραφείο θα κλείσεις τις διακοπές των ονείρων σου. Όλα αυτά έρχονται σε λίγο.
0: Radio 106,2.

Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ, παρόλο που είναι λίγο ύπνος, το λατρεύω γιατί είναι πολύ τρυφερό. Θέλω τώρα να σε πάω στην 5η, στην 9η Ιουλίου, όπου το Sky Tubes Van θα σε περιμένει από τις 6 έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club για να ζήσεις το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy. Και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα στο DR8. Το Sky Tubes Van φέρνει make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος, ανάλαφρη αίσθηση και αποτέλεσμα που διαρκεί έως 24 ώρες και αφαιρείται απλά σε 3 δευτερόλεπτα με χλιαρό νερό, παρακαλώ. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York.

Jackie O, Ελένη Φουρέιρα. Και θέλω να σου πω, γιατί την είδα την Ελένη βαμμένη με αυτές τις λάμψεις, αυτά τα φανταστικά που φοράει. Σου έχω και σένα τώρα. Ναι. Σου έχω ένα μοναδικό eyeliner, το οποίο και κουλή να είσαι κουλός όπως είμαι εγώ, θεόκουλη, αυτό δεν θα φύγει από τη θέση του ποτέ. Θα τραβήξεις τη γραμμή τόσο ευθεία, γιατί είναι τόσο μαλακό. Chameleon Multi Chrome Eyeliner Extension. Ένα retractable eyeliner με multi chrome χρώμα για ένα λαμπερό και πολύχρωμο αποτέλεσμα που αντανακλά στο φως. Γεμάτο με λαμπερές multi chrome αποχρώσεις, κάθε απόχρωση προσφέρει ένα ζωηρό χρώμα που αλλάζει σε κάθε έμφανση του φωτός για ένα μαγευτικό και πολυδιάστατο eye look μακράς διαρκείας. Gel formula σε χρώματα απίθανα. Μιλάμε, αυτό το προϊόν το έχω λατρέψει, διότι σε κάθε αυτή που πέφτει το φως επάνω έχει και άλλο χρώμα. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Αυτό είναι από την Wet n Wild, βεβαίως. Γιατί η Σκούρας Cosmetics φροντίζει για εμάς να έχουμε τα καλύτερα προϊόντα και η Wet n Wild έχει μοναδικά. Πού θα τα βρεις αυτά? Φυσικά στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της kourascosmetics.gr. Τώρα να περάσω στο φίλο μου τον Πέτρο, τον οδοντίατρο. Πετρί μου, όχι ανισόπεδη δίσκο, εσένα θα σου αφιερώσω το Δράκουλα. Ο Δράκουλα σου αρμόζει, αυτός.

0: αν σου αρέσουν και εσένα τα ταξίδια όπως αρέσουν στους περισσότερους φυσιολογικούς και μη. Σου έχω ένα ταξιδιωτικό γραφείο που μπορεί να σε πάει παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Με μεγάλη ευκολία και έχοντας εσένα στο επίκεντρο και τις δικές σου ανάγκες. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Priority Travel που σε πάει όπου θες. Κανονίζει αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Αρκεί να καλέσεις το 210-3314-477. Priority Travel και το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Φυσικά το Priority Travel θα σε ταξιδέψει και στην Ιβίθα για να δεις live τον Calvin Harris μέσα στο επόμενο ημίωρο. Θα ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris και θα πρέπει αμέσως να στείλεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio στο 6936-646-656 γράφοντας Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Επίσης προϋπόθεση είναι να έχεις κάνει follow το Priority Travel. Λοιπόν, μπαίνεις τώρα στο Instagram του Priority Travel, κάνεις follow και μείνε εδώ και όταν παίξει ο Calvin στείλε μήνυμα στο 6936-646-656 το όνομά σου φυσικά και τη λέξη Ibiza.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Αμερικανός πρόεδρος μου υποσχέθηκε 5 μαχητικά F-35, είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είναι ώρα να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δεν έχει βρεθεί ποιος είναι αρμόδιος για να απομακρύνει τα συντρίμμια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Τέλος, τα μπλοκάκια των τροχονόμων, αφού οι κλήσεις από την Τροχιά Αττικής θα βεβαιώνονται στο εξής ψηφιακά. Ο τροχονόμος θα επιβάλλει επιτόπου το πρόστιμο και τυχόν κυρώσεις, ενώ θα εκδίδεται και κωδικός RF, ώστε η πληρωμή να μπορεί να γίνει άμεσα. Αποθεώθηκε η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν με τα σχόλια μετά την παγκόσμια πρεμιέρα να μιλούν για κινηματογραφικό αριστούργημα τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για τις ερμηνείες των ηθοποιών. Στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί στις αίθουσες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την 4η 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
8: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο

0: The Dead Dance. Και όχι, όχι, όχι, η Τετάρτη δεν μπορεί να είναι μια ψόφια μέρα. Η Τετάρτη 15 Ιουλίου, Κατερίνα, δεν μπορεί να είναι μια ψόφια μέρα. Θέλω να δώσω στον κόσμο λίγο ζωή σε αυτή την Τετάρτη, που οι Τετάρτες όπως και να έχει είναι λίγο περίεργες. Τι θα κάνεις την Τετάρτη, δεν θα πας σε ένα θέατρο?
1: Να πάω.
0: Να πας. Λοιπόν, θα σου πω που θα πας.
1: Θέλω να μου πεις.
0: Λοιπόν, θα πας στο θεατρικό έργο Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Βεβαίως, ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου, για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Εγώ έχω διπλή πρόσκληση να σου δώσω, καλέ. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6665-669 για την παράσταση της Τετάρτης 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Τέλεια ημέρα, τέλεια ώρα. Τηλεφώνησε τώρα, 210-6665-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για αυτή την παραστασάρα. Παρακαλώ πολύ. Άκου, άκου, Κατερίνα. Το ακούς? Ναι. Άκου το. Τι σου θυμίζει? Δεν σου θυμίζει κοκτέιλ στην παραλία? Αυτά είναι.

0: Και πριν σε αφήσω, θέλω να σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Έλα, Κατερίνα, μου πας και γυμναστήριο, δεν μπορείς να κλείσεις μια πόρτα 30 κιλά. Έλεος, χρυσή μου. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας για σήμερα λέει πως οι καμιλοπαρδάλεις έχουν την ίδια αριθμητικά αυγενική σπονδυλική στήλη με εμάς. Απλώς εκείνες την αξιοποίησα λίγο πιο φιλόδοξα. Καταλαβαίνεις. Όπως ήδη κατάλαβες και εσύ, το Mad Drive είναι ήδη εδώ. Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα, μέχρι τις 9. Θα σε πάνε όπως πρέπει, όπου θες να πας. Τους έχεις ανάγκη από ό,τι βλέπω και στην Κηφισία σαν κινείσαι. Και στο ποτάμι καλά δεν το συζητάμε. Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στον κόμβο Μαρουσίου, στο κέντρο της Αθήνας, περαστικά μας. Και από τις 9 μέχρι το βράδυ σε αναλαμβάνει επίσης όπως πρέπει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Η Φεϊβόκου θα είναι πάλι κοντά σου αύριο στις 4 ακριβώς. Μέχρι τότε πολλά πολλά smooch smooch, να προσέχεις και να περάσεις τέλεια. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Κάθε μέρα και σήμερα εδώ, Τρίτη, μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα. Εδώ και σήμερα το Trade of the Day by Billie Eilish, Your Turn To, με δώρα για σένα.
0: Εδώ θα μάθεις πώς θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ήβιζα. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο και VIP access στο διάσημο κλαμπ. Μαζί μας ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή διατροφή. Εδώ και ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor με χρήσιμα tips.
1: Εδώ θα μάθεις πώς ξεκινάνε οι ερωτικές σχέσεις που εξελίσσονται.
0: Εξελίσσονται σε τι, Κατερίνα?
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, Πέτρο.
0: Δεν νομίζω, προβλέπω ότι θα μας πεις πάλι ότι εμείς φταίμε για όλα.
1: Μα αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Πέτρο.
2: Live με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Θα δούμε. Ή μάλλον θα ακούσουμε.

0: Ό,τι και να φοράς και σήμερα σε θέλω εδώ στο Mad Drive. Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Στην εβδομάδα που πολλοί έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες διακοπές, κάποιοι σχεδιάζουν τι θα κάνουν στις διακοπές τους για το καλοκαίρι, αν θα είναι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, τον Αύγουστο μόνο, και κάποιοι έχουν ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν τα σχέδια για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου.
1: 7 Ιουλίου και σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν για πρώτη φορά τη σοκολάτα στην Ευρώπη μετά τις αποστολές τους στην Κεντρική Αμερική και την επαφή με τους πολιτισμούς των Αστέκων, όπου το κακάο είχε ήδη ιερή και καθημερινή χρήση.
0: Στην αρχή καταναλώνεται πικρό καρικευμένο ρόφημα κυρίως από βασιλικές αυλές ευγενείς. Εννοείται. Καθώς θεωρείται είδος πολυτελείας και σύμβολο κύρους, παρακαλώ. Με τον καιρό μπήκε ζάχαρη, μπήκε βανίλια, άλλαξε γεύση στη γεύση της σοκολάτας και μετατράπηκε σε ένα καθημερινό απολαυστικό ρόφημα.
1: Από ιερορόφημα των Μάγια και των Αζδέκων σε σύμβολο Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας και τελικά σε παγκοσμία απόλαυση, η σοκολάτα γράφει μια από τις πιο γλυκές ιστορίες της ανθρώπινης κουλτούρας, που ξεκινά το 1550 και φτάνει μέχρι σήμερα σε κάθε σπίτι.
0: Ναι. Τι ωραία, με ζεστή σοκολάτα μέσα στη ζέστη.
1: Εμένα δεν μου αρέσει σοκολάτα.
0: Και κρύα γίνεται τώρα, είναι πολύ ωραία.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και την Κυριακή. Χρόνια πολλά, Mr. President, Mr. Prime Minister.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με εσένα που μας ακούς?
1: Ο Άγγλος μουσικός, ένας από τους Beatles, ο Ringo Starr, γίνεται σήμερα 86 χρονών. Σήμερα γίνεται 63 η Vonda Shepard, ηθοποιός που έκανε μεγάλη επιτυχία στη ΣΥΠΑ, ως Ally McBeal.
0: Ναι, η Ally McBeal. Τρομερή επιτυχία αυτή η σειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Happy birthday, happy birthday! Σήμερα, Κατερίνα, γίνεται 64 ετών ο Mark White των Spin Doctors, που έκαναν τεράστια επιτυχία με αυτό το τραγούδι.

0: στις 6.30. Α, φτάσαμε κιόλας κοντά στις 6.30. Τι λες, 24 μετά τις 6 στο Mad Drive της Τρίτης. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656 που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Φίλη μου και φίλε μου και εσύ Πέτρο, ναι, ναι. Αν έχεις ερωτευτεί ποτέ τον κολλητό ή την κολλητή σου, να ξέρεις ότι
0: όμως
1: δεν είσαι καθόλου μόνη ή μόνος σου. Τώρα τα λέγαμε εδώ με τον Πέτρο και θέλουμε να τα μοιραστούμε και μαζί σου, γιατί νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι περισσότερες ερωτικές σχέσεις ξεκινούν από φιλία.
0: Κοίταξε, εγώ πάντα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο να υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τις περισσότερες φορές, ή και όλες θα έλεγα, ο ένας από τους δύο, με κάποιο τρόπο, σίγουρα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά δεν το εκφράζει. Και τώρα υπάρχει και μελέτη που δημοσιεύθηκε από την επιθεώρηση Social Psychological Personality Science και λέει ότι τα 2/3 των σχέσεων δεν ξεκίνησαν από κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά από μακροχρόνια φιλία.
1: Οι ερευνητές ανέλησαν στοιχεία από σχεδόν 2.000 άτομα σε ΗΠΑ και Καναδά και διαπίστωσαν ότι το 66% έγιναν ζευγάρι μετά από μήνες ή ακόμα και από χρόνια φιλίας. Μάλιστα, σε φοιτητές, το φιλικό στάδιο κράτησε κατά μέσο όρο 22 μήνες. Και πάνω από τους μισούς είπαν ότι αυτή ήταν η αγαπημένη τους αρχή σχέσης.
0: Το λέω χρόνια, Κατερίνα. Πολλά χρόνια. Και αυτό που λέω χρόνια έρχεται τώρα να μας το δώσει αναλυτικά. Αυτά που έλεγα προχθές έρχονται μεθαύριο να μας τα πούν. Ακόμη και η επιστήμη με επιβεβαιώνει καθημερινά, Κατερίνα.
1: Ναι, Πέτρο, το επιβεβαιώνει η επιστήμη της ψυχιατρικής, διότι έχει τάσεις μεγαλομανίας.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Ζούμε, φτάσουμε σε 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο Mad Drive της Τρίτης. Και σήμερα η κίνηση είναι στους δρόμους της πόλης. Στους γνωστούς δρόμους θα βρείτε πολλή κίνηση αυτήν την ώρα και στην Κηφισία, ανεβώ κατεβαίνοντας. Και στο Κηφισό και στον περιφερειακό του Μητού και στην Περαιλαϊκή εκεί στα έργα.

0: Ελληνικών και στην Αττική Οδό ανάμεσα στον Κηφισό και την έξοδο για το Μαρούσι, ίσως και λίγο παραπάνω την έξοδο της Λεωφόρου Πεντέλης. Η Μαρία μας ακούει από τη δουλειά, ο Χρήστος είναι στον Πειραιά, η Έλενα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Νωρίς έφυγες, Έλενα.
1: Για όλους αυτούς τους φίλους και πολλούς πολλούς άλλους που δεν μας λένε που βρίσκονται, φέρνω μουσικά νέα και είμαι σίγουρη ότι θα σε ενθουσιάσουν. Το Amad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται εκεί που θα έπρεπε, στο Mad TV.
0: Καταπληκτικές συνεργασίες όπως κάθε χρόνο, επικοί καλλιτέχνες, μοναδικά acts, εκπληκτικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον Θέμη Γιώργαντα.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Match TV.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο με σούπερ διαγωνισμό που σου δίνει το ολοκένουριο άρωμα της Billie Eilish. Your turn to... Μείνε εδώ.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Αμερικανός πρόεδρος μου υποσχέθηκε 5 μαχητικά F-35, είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan στη συνάντησή του με τον Donald Trump στην Άγκυρα. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είναι ώρα να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δεν έχει βρεθεί ποιος είναι αρμόδιος για να απομακρύνει τα συντρίμμια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Τέλος, τα μπλοκάκια των τροχονόμων, αφού οι κλήσεις από την Τροχιά Αττικής θα βεβαιώνονται στο εξής ψηφιακά. Ο τροχονόμος θα επιβάλλει επιτόπου το πρόστιμο και τυχόν κυρώσεις, ενώ θα εκδίδεται και κωδικός RF, ώστε η πληρωμή να μπορεί να γίνει άμεσα. Αποθεώθηκε η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, με τα σχόλια μετά την παγκόσμια πρεμιέρα να μιλούν για κινηματογραφικό αριστούργημα τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για τις ερμηνείες των ηθοποιών. Στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί στις αίθουσες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Live της Τρίτης και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα 6936 46 656. Φέδρα είναι στην Κηφισίας και θα βρει πολλή κίνηση αν ανεβαίνει ακόμη και αν κατεβαίνει. Φέδρα μου, υπομονή. Ο Πάνος, ο Μιχαήλ, η Τατιάνα μετά το γραφείο είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Και όπως κάθε μέρα εδώ στο Mad Drive έχουμε για σένα ένα σούπερ δώρο τώρα.
1: Trend of the day by Billie Eilish and Your Turn 2 Eau de Parfum.
0: Το Trend of the day by Billie Eilish, Your Turn 2 επιστρέφει και σήμερα και πάμε σε positive vibes.
2: Το trend της Τρίτης είναι το check on someone. Στείλε ένα μήνυμα ή πάρε ένα τηλέφωνο σε κάποιον που έχεις καιρό να μιλήσεις. Μπορεί να φτιάξεις τη δική του μέρα αλλά και τη δική σου. Γιατί πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν από μια απλή κίνηση. Επειδή it's your turn να κάνεις τη διαφορά.
0: Mm-hmm. Κάνε τη διαφορά. Και το trend για κάθε μέρα είναι το όλο καινούριο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με το χαρακτηριστικό του blend από πιμέντο berry, βανίλια orchid και ξυλοκέδρου, ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο bold και το elegant.
0: Και κάθε Παρασκευή σε αυτή την εκπομπή, δύο τυχεροί κερδίζουν από ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Στείλε τώρα Viber στο 6936 646 656 για να μπει στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή. Τι κάνεις? Γράφεις ονοματεπώνυμο, το δικό σου, και Your Turn για να είσαι στην κλήρωση της Παρασκευής για αυτό το υπέροχο ολοκαινούριο άρωμα της Billie Eilish.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad VMA

0: Let me be, let me be. Και σήμερα σε ένα air condition. Let me be. Είτε στο αυτοκίνητο, full έτσι, και σήμερα full. Ή εδώ στο στούντιο που το έχουμε στους μείον 32.
1: Μα πρέπει να καλούμε τον κόσμο εδώ, Πέτρο, ναι. Να βιώσουν χειμώνα μες το καλοκαίρι.
0: Ανοιχτό, είναι ανοιχτό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Έχουμε πολύ καλό air condition στους μείον 32. Η Κατερίνα φοράει και ζακέτα, και έχει φέρει άλλο. Και μπουφάν. Και έχει φέρει και αυτό που πηγαίνουν εκεί στην Νορβηγία πάνω στους παγετώνες για να ντυθεί. Γιατί εγώ το θέλω κρύο το μαγαζί. Τι να κάνω.
1: Όπως το θέλει ο καθένας.
0: Τι να κάνω. Οπότε μπουφανάκι, ζακετούλα κτλ. Οπότε αν θέλετε κι εσείς να αισθανθείτε λίγο έτσι chills, εκτός ότι μας ακούτε εμάς στο ραδιοφωνό.
1: Μεγάλα chills.
0: Έτσι. Μπορείτε να έρθετε και στο στούντιο. Τώρα, αν θέλεις να δεις, αν θες κάτι άλλο, αν θες κάτι πιο γκλάμουρους, αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, μέσα σε αυτήν την ώρα, σε πολύ πολύ λίγο, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio. Τι γράφεις? Ίμπιζα, το ονοματεπώνυμό σου, κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στην συναυλία και διαμονή στην Ίμπιζα. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.
0: Δεν χάνετε με τίποτα, σε λίγο έρχεται τραγούδι του Calvin Harris. Τώρα έρχεται ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και tax advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τις ασφαλιστικές οφειλές?
2: Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα εξόπλησης οφειλών προς τον ΕΣΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Αφορά για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί έως τέλη Δεκεμβρίου του 2023.
1: Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και υπάρχουν και άλλες αλλαγές για τους οφειλέτες?
2: Ναι, δικαίωμα έχουν ένταξης έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου με ηλεκτρονική αίτηση έως 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Οικονομίας προωθεί κάποιες αλλαγές στον εξοδικαστικό. Μείωσε το ελάχιστο όριο οφειλών από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ώστε περισσότεροι πολίτες και μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
0: Ποια είναι τα βασικά ωφέλη, αλλά και τι πρέπει να προσέχουν οι οφειλέτες?
2: Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα, αναστέλνουν τα μέτρα ίσπραξης, κατασχέσεις και ούτω καθεξής, αρκεί να είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Αν χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, η ρύθμιση πάβει και γίνεται απαιτητό όλο το ποσό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να πουλούν και να αγοράζουν σπίτια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και tax advisor της Athens Financial Services. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you.
2: Καλή συνέχεια. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: This live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. Προπόληση more.com.
9: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
13: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
14: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
15: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
14: Ωραία.
15: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
14: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
16: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
17: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι
15: σπίτι του είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλο ο τείχο ήταν η μάνα του και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπω λίγο ένιωθα.
0: Κατάφερε να βγει όμω.
15: Σόα.
0: Ζώα ή σόα.
15: Ζώα με σόα.
11: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στι 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
17: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αυτή την ώρα μην εδώ για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Εδώ θα μάθεις για τη νομική διαμάχη της Tyra Banks με το Netflix.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Dr. Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ θα μάθεις πως θα δεις live τον Καρμιχάρη στο Σουάια, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza. Αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στο διάσημο κλαμπ και διαμονή για δύο.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Μην εδώ! Γιατί έρχεται και το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, που επιστρέφει σήμερα με ένα challenge που μπορεί να σου αλλάξει τελείως τη μέρα και να σου δώσει και δώρα.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Τρίτη απόγευμα.
2: Let's try. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

0: Σήμερα το Mad Drive, Τρίτη, είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Και αυτό το απόγευμα εδώ, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, Πέτρος και Κατερίνα. Και σήμερα γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, παρακαλώ. Και θέλω να σου πω ότι διαβάζω ότι πολλές καινούργιες σειρές έρχονται στο Netflix. Θα κάνει πρεμιέρες μέσα στον Ιούλιο με καινούργιες σειρές και καινούργιες ταινίες. Οπότε είναι και μία λύση, αν και εγώ προτιμώ το έξω.
1: Το έξω,
0: ειδικά με αυτόν τον καιρό, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και είναι full καλοκαίρι.
1: Είσαι για έξω. Μηνύσεις σου φέρνω εγώ τώρα, Πέτρο. Μηνύσεις. Η Tyra Banks.
0: Ποιος με μήνυσε?
1: Όχι σένα, το Netflix. Η Tyra Banks περνάει στην αντεπίθεση και μηνύει το Netflix για τον ντοκιμαντέρ America's Next Top Model, μιλώντας για χειραγωγημένο μοντάζ που τη δυσφημεί.
0: Ναι. Το διάβασε. Λέει ότι η εικόνα που βγήκε προς τα έξω δεν έχει καμία σχέση με όσα είπε και έκανε πραγματικά στη σειρά. Αν και όλοι αμφιβάλλουν.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τη μήνυση τουλάχιστον, από μια συνέντευξη 3,5 ώρων, χρησιμοποιήθηκαν μόλις 16 λεπτά, με τρόπο που, όπως υποστηρίζει η ίδια, αλλοιώνει πλήρως το νόημα και αφήνει να εννοηθεί ότι γνώριζε σοβαρά περιστατικά μέσα στο σοου και τα αγνόησε. Που δεν τα γνώριζε, λέει αυτή.
0: Δεν ξέρω. Και εκεί που. Γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία, τέλος πάντων.
1: Γιατί διαχαρακτηρίζει αυτή την εικόνα κατασκευασμένη και ζητά αποζημίωση για τη βλάβη στη φήμη της.
0: Άρα εδώ δεν μιλάμε για ένα μπιφ τηλεοπτικό.
1: Μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή νομική κόντρα που ξαναφέρνει στο προσκήνιο όλη τη σκοτεινή πλευρά του America's Next Top Model. Πέτρο, τι πιστεύεις?
0: Όχι.
1: Δεν βγάζει κάτι που δεν την πιστεύεις.
0: Είναι killer, μα είναι δεδομένο ότι είναι killer.
1: Μα και στο βλέμμα, το στήσιμο όλο.
0: Ανεξάρτητα από όλο αυτό και όλο το story, γιατί όλα αυτά τα talent shows έχουν, στο εξωτερικό μιλάω, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που κάνουν τα πράγματα. Αλλά αν δεις την πορεία αυτής της γυναίκας, από το ξεκίνημά της, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει αλλιώς αν δεν ήταν killer από τότε που ξεκίνησε.
1: Ναι,
0: άρα αλλά όλο αυτό, όταν θα φτάσεις εκεί και είσαι πλέον η βασίλισσα.
1: Ναι, εντάξει, όμως αυτό το
0: έβγαλε. Παίρνεις το σκύπτρο και τους κοπανάς όλους στο κεφάλι.
1: Μα κατάλαβες τώρα, αυτή τα είχε πάθει και πήγε και τα έκανε. Θα μπορούσε να επιλέξει και άλλο δρόμο.
0: Αυτό
1: της
0: είναι
1: αρετής και της κακίας, τι μας λέγανε στο σχολείο.
0: Δεν ξέρω στο σχολείο το δικό σου τι έλεγε.
1: Αυτά. Στο δικό σου λέγατε και την Tyra.
0: Ναι, λέγαμε και την Tyra Banks.
1: Πήγαινε.
0: Πόσο ωραία είναι.
1: Πήγαινε.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, κοίταξε, πάντως αυτό είναι. Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι πώς το συναίσθημά σου τι σου λέει να κάνεις όταν φτάσεις εκεί που φτάνεις και δείχνει και, και την ποιότητα του ανθρώπου, έτσι.
1: Άντε, γεια σου.
0: Όταν θα είσαι στο θρόνο και έχεις το σκύπτρο, έχεις δύο δρόμους, όπως είπες. Ή θα είσαι ευγενικός και καλός με όλους, ή θα
1: είσαι Tyra.
0: Θα τους κοπανάς το κεφάλι για να γίνουν καλύτεροι.
1: Αυτό.
0: Γιατί εσύ ξέρεις. Έχουμε τέτοιους και τέτοιες.
1: Ναι, έχουμε και εμείς. Ναι.
0: Να, έχουμε και εμείς. Και εδώ στη χώρα μας πολλούς τέτοιους και τέτοιες.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα σας στέλνω εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Έχουμε και δύο σούπερ διαγωνισμούς που τρέχουν. Σε αυτήν την ώρα θα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις σούπερ δώρα. Η Αθήνα Κατερίνα παραμένει ένας από τους πιο δυνατούς καλοκαιρινούς μουσικούς προορισμούς της Ευρώπης, με περισσότερες από 100 παρακαλώ προγραμματισμένες συναυλίες και εκδηλώσεις. Έχουμε Offspring στο Release Athens. Παντέρα ανεβαίνουν στη σκηνή του Release Athens αυτήν την εβδομάδα. Απόψε η Offspring. Αντίστροφη μέτρηση για Florence and the Machine στο Eject. Και ο τεράστιος Robert Plant έρχεται στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου. Χαμός.
1: Και έχω να σου πω ότι στις 9 Ιουλίου επίσης το SkyTubes Van της Maybelline New York κάνει στάση στο Canthus Summer Club από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ. Σε περιμένει για το απόλυτο sunset experience με μουσική, beauty activations και καλοκαιρινό festival vibe.
0: Και μόλις πέσει ο ήλιος, η δράση συνεχίζεται από τις 10 το βράδυ μέχρι τη 1. SkyTubes Van μεταφέρεται στο DR8 με make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα.
1: Έλα και εσύ, ανανέωσε το look σου, απόκτησε το απόλυτο festival glow και γνώρισε από κοντά τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York. Η νέα μάσκαρα χαρίζει αξεπέραστο μήκος φλιφαρίδες και αφαιρείται πανεύκολα μόνο με χλιαρό νερό, με ένα όλης πέρασμα το έχω κάνει.
0: Το έχω δει που το έχει κάνει. 5η 9 Ιουλίου λοιπόν, Acanthus Summer Club από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ και αμέσως μετά DR8 από τις 10 μέχρι τη 1, το πιο λαμπερό beauty event του καλοκαιριού σε περιμένει.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Θα λέω happy και θα λέτε yes I am. Happy.
1: Έτσι φτιάχνει διάθεση. Κοιτάς τον καθρέφτη και το χαμογελάς.
0: Happy. Yes I am. Happy. Yes I am. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, η Δήμητρα μας ακούει δυνατά στην Αίγινα. Oh, she's happy. Με αυτή τη θέα, κοντά στη θάλασσα. Δεν το συζητώ. Η Φρίντα από την άλλη πλευρά, μετά το γραφείο, είναι στην Κηφισίας. Χαμός αυτή την ώρα. Η Ελισάβετ, ο Μάρκος, η Αθηνά, μετά τη δουλειά, είναι εδώ στο Mad Drive Premium. Τι με σένα, πώς σε πετυχαίνουμε.
1: Μπορεί να είναι η Δήμητρα στην Αίγινα, αλλά εγώ πέτρεχω να σε ρωτήσω το εξής. Μύκονο ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σανγκάι.
0: Κάνεις πόλ που είναι καλύτερα, που θα περάσεις καλύτερα, Κατερίνα.
1: Ούτε καν, Πέτρος. Έχω έτοιμη λύση. Priority travel, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία. Τα κανονίζει όλα.
0: Όλα.
1: Κάλεσε τώρα στο 210-33-14-477 και σχεδίασε μαζί με το Priority Travel την επόμενη απόδρασή σου.
0: Priority Travel, λοιπόν, γιατί εκεί ξεκινάει το ταξίδι.
1: Αλλά και μουσικά νέα σου φέρνω, φίλοι μου και φίλε μου, που είμαι σίγουρη ότι θα σε ενθουσιάσουν. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται στο Mad TV.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Αυτό που συνέβη στο Taek Wondo θα το δεις όλο μπροστά σου και είναι μοναδικό, με παρουσιαστή όπως πάντα τον Θέμη Γιώργαντά.
1: Και για εκεί 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ φυσικά στο Mad TV. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός Stage of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, με δώρα για σένα.
0: Μετά τους τίτλους ειδήσεων έρχεται και ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες και tips για σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Τίτλοι ειδήσεων, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Αμερικανός πρόεδρος μου υποσχέθηκε 5 μαχητικά F-35, είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίτ Ερντογάν στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είναι ώρα να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δεν έχει βρεθεί ποιος είναι αρμόδιος για να απομακρύνει τα συντρίμμια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Τέλος, τα μπλοκάκια των τροχονόμων, αφού οι κλήσεις από την Τροχιά Αττικής θα βεβαιώνονται στο εξής ψηφιακά. Ο τροχονόμος θα επιβάλλει επιτόπου το πρόστιμο για τυχόν κυρώσεις, ενώ θα εκδίδεται και κωδικός RF, ώστε η πληρωμή να μπορεί να γίνει άμεσα. Αποθεώθηκε η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, με τα σχόλια μετά την παγκόσμια πρεμιέρα να μιλούν για κινηματογραφικό αριστούργημα, τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για τις ερμηνείες των ηθοποιών. Στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί στις αίθουσες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Exclusive. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και τώρα, αν εσύ θέλεις να βρεθείς αυτό το καλοκαίρι στην Ίμπιζα, και Ιούλιο, όχι Αύγουστο εκεί που μαζεύονται όλοι.
1: Όλοι, βλέπα.
0: Όχι, τον Ιούλιο, εκεί που πάνε όλοι με τα σκάφη. Με τα σκάφη, στις βίλες, στα σωστά μαγαζιά. Αν θέλεις λοιπόν να βρεθείς και να δεις και live τον Calvin Harris στο Ushuaia, στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, μέσα σε αυτήν την ώρα, σε πολύ λίγο, όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ίμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου. Έτσι ακριβώς μπαίνεις στην κλήρωση, αφού πριν κάνεις και follow το Priority Travel στο Instagram, για να είσαι στην κλήρωση που έρχεται σε αυτή την εκπομπή.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια VIP access στη συναυλία και διαμονή στην Ίμπιζα. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.
0: Μόλις ακούσεις Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber. Όπως κάθε Τρίτη αυτήν την ώρα, έτσι και σήμερα μαζί μας τώρα ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips για σωστή υγιεινή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Τάσο, καλησπέρα. Πώς επηρεάζει η αφυδάτωση τον οργανισμό μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι?
0: Καλησπέρα, Τάσο. Για πες μας πώς.
2: Είναι γνωστό πως η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού μας σχετίζεται με την καλή λειτουργία του, με τον καλό μεταβολισμό του και γενικώς το να προσλαμβάνουμε επαρκείς ποσότητες νερού είναι ουσιαστικής και ζωτικής σημασίας για το σώμα μας. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία τώρα το καλοκαίρι, που απαιτήσεις μας σε υγρά αυξάνονται και περισσότερο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Αυτό όμως που δεν γνωρίζαμε σε τόσο μεγάλη έκταση, καθώς αναδύθηκε μέσα από πρόσφατη ερευνητική βιβλιογραφία, είναι πως η αφυδάτωση, η όχι επαρκής λοιπόν η υδάτωση του οργανισμού μας, σχετίζεται και με το στρες. Συγκεκριμένα έχει βρεθεί πως άτομα τα οποία προσλάμβαναν μικρότερες ποσότητες υγρών από ό,τι χρειάζονταν, περίπου 1,2 με 1,1 λίτρα υγρών ανά μέρα, όταν συγκρίθηκαν τα επίπεδα κορτιζόλης και επίπεδα στρες στο αίμα τους, βρέθηκε ότι αυτά ήταν υψηλότερα από ό,τι τα άτομα που είχαν επαρκής ή και μεγαλύτερα ποσοστά υδάτωσης από ό,τι τα προηγούμενα. Διάφορες ορμόνες εμπλέκονται, διάφορες μηχανισμοί εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά ας κρατήσουμε το πολύ σημαντικό μήνυμα που έχει μια τρομερή επικαιρότητα και λόγω του καλοκαιριού, πως η σωστή υδάτωση και η επαρκής πρόσληψη υγρών, και όταν λέμε σωστή ενυδάτωση, αυτή μπορεί να συμβεί όχι μόνο μέσω νερού αλλά και μέσω άλλων υγρών που πίνουμε, όπως είναι για παράδειγμα ο καφές, η χυμή, τα αναψυκτικά μας ή ακόμα και οι τροφές μας. Ειδικά τα φρούτα της εποχής περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Η επαρκής λοιπόν ενυδάτωση φαίνεται πως μας προσλαμβάνει από επιδείνωση καταστάσεων στρες.
0: Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Τάσο, ευχαριστούμε. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Καθηγήτρια
4: Ψυχα. Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel

0: Right here, baby. Κοίταξε, παντρεύτηκε η Dua Lipa. Την έχασα.
1: Και άλλη να.
0: Την έχασα αυτή. Τώρα μου έχει μείνει η Ray. Που ψάχνει και άντρα δηλαδή.
1: Και η Taylor παντρεύτηκε.
0: Η Taylor δεν ήταν.
1: Δεν ήταν, δεν ήθελε.
0: Δεν την
1: ήθελε.
0: Εντάξει.
1: Καλά, το ακούω.
0: Στα αθλητικά, αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, το Wimbledon. Το Wimbledon, η Κατερίνα, είναι το απόλυτο meeting point του αθλητισμού, της μόδας, των celebrities. Φοράνε τα ωραία καπέλα, τα κουστούμια, σαμπάνιες και τα μεγάλα ονόματα. Και συνεχίζεται δυνατά, χωρίς όμως τη νούμερο ένα γυναίκα στον πλανήτη. Η Σαμπαλένκα αποχώρησε στο FIFA World Cup. Η Αμερική, μετά από όλα αυτά που έγιναν και όλος ο ντόρος με την κόκκινη κάρτα που την τράβηξαν πίσω, γιατί κάποιος πήρε τηλέφωνο, ή τέλος πάντων ήταν απόφαση του οργάνου, τέλος πάντων τώρα του οργάνου που αποφασίζει για αυτά τα πράγματα, και έχει ξανασυμβεί μάλιστα, είπανε μετά από αυτό 4 γκολ έφαγε από το Βέλγιο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και κάποιος έγραψε και τώρα ανέτρεψε αυτό.
1: Δημιουργεί κίνητρο πάντως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και προχωράει. Πάντως είναι στην πιο κρίσιμη φάση των προημιτελικών. Και το Tour de France, για αυτούς που τους αρέσει το ποδήλατο, ξεκίνησε με τις πρώτες μεγάλες αναβάσεις. Όπως κάθε μέρα, σε αυτήν την εκπομπή έχουμε δώρα για σένα. Και τώρα έρχεται ένα ακόμη.
2: Trend of the day by Billie Eilish and Your Turn 2 Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, επιστρέφει και σήμερα και πάμε σε positive vibes.
1: Το thread της τρίτης είναι το check on someone. Στείλε ένα μήνυμα ή πάρε ένα τηλέφωνο σε κάποιον που έχεις καιρό να μιλήσεις. Μπορεί να φτιάξεις τη δική του μέρα, αλλά και τη δική σου. Γιατί πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν από μια απλή κίνηση. Επειδή it's your turn να κάνεις τη διαφορά.
0: Και το trend κάθε μέρα είναι το ολοκένουργιο. Άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
1: Με το χαρακτηριστικό του blend από πιμέντο μπέρι, βανιλιά όρκιτ και ξύλο κέδρου, ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο bold και το elegant.
0: Αυτή την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση. Δύο σούπερ τυχεροί κερδίζουν από ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Αν θέλεις να είσαι σε αυτή την κλήρωση, στέλνεις τώρα Viber μήνυμα στο 6936-646-656, 6936-646-656. Γράφεις το όνομα, τεπώνυμό σου και το Your Turn 2. Και έτσι είσαι στην κλήρωση της Παρασκευής.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλαια, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφα.
3: Είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Σα μισώ απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα
1: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,6.

0: Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς η επιστήμη λύνει το μυστήριο στο τρίγωνο των Βερμούδων.
0: Αλλά και ποιο είναι το νέο Talk of the Town Alert στην καρδιά της μεγάλης πόλης.
1: Εδώ θα μάθεις για το πρώτο teaser της live action σειράς του Netflix Scooby-Doo που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις και έχει διχάσει το κοινό.
0: Scooby, Scooby-Doo! Αλλά και πώς θα δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο και VIP access στο διάσημο κλαμπ.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.

0: Moving to the Sun, Alternate Day, Imael Angel και ο Ούγκελ, που γίνεται χαμός με αυτό το αγόρι. Σε όλη την Ευρώπη όπου εμφανίζεται γίνεται χαμός, και έκανε και μια πολύ μεγάλη συναυλία στο, μαζί με τον David Guetta στο Stade de France στην Γαλλία. Ό,τι καινούριο παίζει στην πόλη είναι στο Mad Drive και είσαι μέσα. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Κάτι καινούριο στην πόλη?
1: Ναι, ναι. Έχω Talk of the Town Alert, Πέτρο, στο κέντρο της Αθήνας, γιατί σήμερα μιλάμε για ένα εστιατόριο που ανεβάζει level τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα, παρακαλώ.
0: Χρειάζομαι ένα καινούριο food spot.
1: Σε ξέρω, σε ξέρω, σε έχω καταλάβει. Μιλάμε για το Ατενό, στην Αιώλου, στην καρδιά της μεγάλης πόλης. Ένα εστιατόριο που φέρνει τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα σε άλλο επίπεδο, με την υπογραφή του Νίκου Καραθάνου. Και μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην ακρίβεια, στις τεχνικές και στην καθαρότητα της πρώτης ύλης.
0: Αυτό ακούγεται πολύ σοβαρό, Κατερίνα. Όχι απλά πάμε για φαγητό, αλλά πάμε για εμπειρία.
1: Ακριβώς, και δεν μένει μόνο στο αλακάρτ, γιατί πλέον προσφέρει και μενού γεύση γνωσίας 8 σταδίων, όπου βλέπεις όλη τη φιλοσοφία της κουζίνας σε συμπυκνωμένη μορφή, απόλυτα curated, με ελληνικό χαρακτήρα, αλλά γαστρονομική αυτοπεποίθηση.
0: Το ακούω.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία, λειτουργεί και έξω και μάλιστα όλο το χρόνο.
0: Η εμπειρία δεν είναι για να φας. Δεν είναι πεινάω, πάω να φάω. Φάει σουβλάκια.
1: Θα φάω μετά.
0: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, εμπειρία, είπαμε.
1: Εντάξει. Ναι. Πείνας όμως τώρα, δεν είναι για ωραίες γεύσεις. Το Ατενό λοιπόν γίνεται σημείο για όσους θέλουν ελληνική κουζίνα με σύγχρονη fine dining ματιά στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κοίταξε, είναι για ειδικές παλέτες.
1: Ναι, αντιγεια σου. Δεν είναι για να πεινάς. Καταλαβαίνω.
0: Σε έχεις φάει πολύ καλά, ναι. Και μετά πας εκεί για την εμπειρία. Μπορεί να το ζήσεις. Γιατί αυτό σου λέει τώρα έχει 8 course menu.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: 8 course menu. Θα φας στο 8 course.
1: Αλλά πόσο.
0: Εμπειρία, από λίγο. Δεν είναι.
1: Ωραία.
0: Βάλε και μια πατάτες και τρία τζατζίκια.
1: Τζατζίκ δεν τρώω ήου.
0: Ούτε εγώ. Αλλά κατάλαβες τι λέω, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Είναι εμπειρία. Είναι. Θα φας από λίγο κάτι, γεύση που χτυπάει πάνω δεξιά. Και αριστερά κάτω.
1: Θα κάνουμε κράτηση εκεί και θα κάνουμε και κράτηση για αργότερα για να φάμε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Supergirl γυρίζει από το γραφείο τώρα, είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούει δυνατά. Keep up the good work. Ένα Supergirl έχω εδώ μαζί μου κάθε μέρα. Ο Ιούλιος Κατερίνα συνεχίζει δυναμικά με νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, μεγάλες stream παραγωγές και δεκάδες πολιτιστικά φεστιβάλ στην Ευρώπη, την Αμερική, αλλά και στην Ελλάδα. Αυτός ο μήνας του φετινού καλοκαιριού είναι γεμάτος με πολύ πολύ entertainment. Χθες βράδυ στο Λονδίνο, χαμός. Christopher Nolan, πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα, η υπερπαραγωγή The Odyssey, με ένα cast όνειρο, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron και δεκάδες ακόμη αστέρες βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί στην Leicester Square, το πιο ακριβό φιλμ της χρονιάς. Κόστησε 250 εκατομμύρια δολάρια και περιμένουμε κι εμείς να το δούμε στη μεγάλη οθόνη.
1: Την επόμενη Παρασκευή είναι αυτό, έτσι, σωστά, ναι.
0: Την επόμενη Πέμπτη.
1: Πέμπτη, σωστά. Ναι. Κάτι που μοιάζει με ταινία θα σου πω κι εγώ, αλλά δεν είναι όμως. Ναι. Είναι το μυστήριο πολλών πολλών ετών για το τρίγωνο των Βερμούδων, το οποίο πλέον λύνει η επιστήμη, Πέτρο.
0: Συνωμοσίες, θεωρίες, UFO, χαμένα πλοία. Η εξήγηση είναι μπροστά μας.
1: Έτσι φαίνεται. Ένας ωκεανογράφος από το Πανεπιστήμιο του Southampton, ο Dr. Simon Boxall, υποστηρίζει ότι τα ανυπότακτα κύματα ίσως κρύβονται πίσω από πολλές από τις εξαφανίσεις.
0: Αυτά τα τεράστια, τα κύματα 30 μέτρα που εμφανίζονται από το πουθενά, αυτά είναι.
1: Ακριβώς, και μπορεί να χτυπήσουν ένα πλοίο με τόση δύναμη που να το κόψουν κυριολεκτικά στα δύο μέσα σε λίγα λεπτά και να το εξαφανίσουν.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως, εντάξει, με το νερό είναι αυτό. Πρώτον, γιατί δεν τα βρίσκουν στον πυθμένα. Έχουν ψάξει, δεν έχουν βρει κάτι. Αλλά στον αέρα δεν μας λένε τι γίνεται στο τρίγωνο εκεί. Δεν ξέρω. Για πες. Πολλά λένε στα ντοκιμοντέρ, πολλά έχουμε ακούσει.
1: Με γρίφους μιλάς, Πέτρο. Ίσως όμως τελικά το μυστήριο του τριγώνου είναι η δική μας ανάγκη να βλέπουμε το υπερφυσικό ή απλώς να υποτιμούμε τη δύναμη της φύσης.
0: Μα τι να πω τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Σπούκι. Πάντως είναι σπούκι, έτσι. Δεν βρήκαν ποτέ τίποτα. Θυμάμαι, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που είχε χαθεί ένα ολόκληρο πλοίο. Γεια σας, πουθενά.
1: Τώρα μη σου μιλήσω εγώ για τη λίμνη του Κουρνά στα Χανιά που έριξαν οι Γερμανοί όλο τον εξοπλισμό και δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα. Να πω και στα δικά μου την εντοπίση.

0: Bad Bad Bunny, λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Κατερίνα ολοκληρώνει τη φάση των 16 στον παγκόσμιο κύπελο. Η Αργεντινή κόντρα στην Αίγυπτο και η Ελβετία απέναντι στην Κολομβία δίνουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα πρώιμη τελικά. Σημειώστε παρακαλώ ημερομηνίες. Πέμπτη Γαλλία-Μαρόκο, Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο, Σάββατο Νορβηγία με το Χάλαντ κόντρα στην Αγγλία. Και την Κυριακή κλείνει ο κύκλος Αργεντινή-Αίγυπτος εναντίον Ελβετίας-Κολομβίας, ανάλογα πίσω θα περάσει από τα σημερινά μάτς. Hot, hot, πολύ hot.
1: Και αν δεν είστε πολύ του ποδοσφαίρου, σημειώστε και άλλες ημερομηνίες, γιατί τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV.
0: Έρχεται. Καταπληκτικοί καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή, θα δείτε χαμό. Μοναδικά acts, συνεργασίες, βραβεύσεις. Παρουσιαστής ο Θέμης Γιώργαντας.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, φυσικά στο Mad TV.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Αμερικανός πρόεδρος μου υποσχέθηκε 5 μαχητικά F-35, είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίτ Ερντογάν στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε, είναι ώρα να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δεν έχει βρεθεί ποιος είναι αρμόδιος για να απομακρύνει τα συντρίμμια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πραγματογνωμοσύνη που έχει διαταχθεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Τέλος, τα μπλοκάκια των τροχονόμων, αφού οι κλήσεις από την Τροχέα Αττικής θα βεβαιώνονται στο εξής ψηφιακά. Ο τροχονόμος θα επιβάλλει επιτόπου το πρόστιμο για τυχόν κυρώσεις, ενώ θα εκδίδεται και κωδικός RF, ώστε η πληρωμή να μπορεί να γίνει άμεσα. Αποθεώθηκε η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν με τα σχόλια μετά την παγκόσμια πρεμιέρα να μιλούν για κινηματογραφικό αριστούργημα τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για τις ερμηνείες των ηθοποιών. Στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί στις αίθουσες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: brown eyes όπως η βρυσίδα.
1: Είναι, λίγο... είναι χαρακτηριστικό.
0: Εντελώς.
1: Είναι και πιο
0: είναι λίγο ψηλότερο.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο ψηλότερο από το 5'9. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Ένα από τα κορίτσια της πόλης που ακούτε κάθε πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2. Ένα από τα υπέροχα κορίτσια της πόλης. Κάθε πρωί 7 με 10 Mad Radio 106,2 σας φτιάχνει τη διάθεση πριν πάτε στη δουλειά. Με αυτή τη ζέστη είναι ό,τι πρέπει. Δροσερές και οι τρεις. Ο Αναστάσης περιμένει, λέει, με πολύ μεγάλη αγωνία την Οδύσσια του Νόλαν, όπως και εμείς. Τρίτη στο Mad Drive, ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη. Μερικός νεφελώδης, λέει η Έμι. Δεν την πολύ πιστεύουμε. 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα έθριος ο καιρός 33 και εκεί αύριο στη Ρόδο έθριος 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχει 5 μποφόρ, θα φυσάει.
1: Κάνεις τον αέρα?
0: Όχι, το πλοίο, δεν ξέρω.
1: Κάτι κάνεις. Πραγματικά. Εμείς πρώτοι, λοιπόν, μέσα από αυτή την εκπομπή σας είχαμε πει για το Scooby-Doo που επιστρέφει ως μικροχαριτωμένο κουτάβι Great Dane. Το πρώτο teaser όμως της live action σειράς στο Netflix έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις και έχει διχάσει το κοινό, Πέτρο.
0: Ένα κουτάβι σε σκοτεινό δάσος και ένα hashtag που έγινε viral. Not my Scooby-Doo. Χαμός έγινε με αυτό. Και σύμφωνα με τους fans, ο ρεαλιστικός σχεδιασμός. Ακούστε τώρα. Ο ρεαλιστικός σχεδιασμός του σκύλου χάνει τη μαγεία του animation.
1: Τους έχει χτυπήσει στο κεφάλι και έφυγε η ζέστη αυτό. Είναι εκείνοι, βέβαια, για τους οποίους ο Σκούμπι δεν είναι απλώς ένα σκύλος, είναι χαρακτήρας και χιούμορ έκφραση. Από την άλλη, υπάρχουν και όσοι υπερασπίζονται την επιλογή του Netflix. Λένε πως βλέπουμε απλά ένα Σκούμπι στην παιδική του ηλικία. Πιο ρεαλιστικό από όσο νομίζαμε.
0: Η συζήτηση πάντως συνεχίζεται και το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Μπορεί ένα icon pop, ένα icon της pop κουλτούρας να αλλάξει μορφή χωρίς να χάσει την ψυχή του?
1: Η απάντηση σύντομα στις οθόνες μας. Τα animation, παιδιά, δεν έχουν ψυχή, να το πούμε και αυτό, έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, όταν έχεις συνηθίσει αυτή την εικόνα πολλά χρόνια από τα καρτούν που βλέπεις ξανά και ξανά και ξανά, είναι λίγο δύσκολο να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Πολύ σε ελεύθερος χρόνος, θα πω εγώ, Πέτρο.
0: Δίκιο έχεις. Επίσης, οι γνώμοι έχουν όλοι γνώμη, όπως έχουν.
1: Ναι, ναι, μην πεις.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Boy. Λίγο πριν φτάσουμε στις 9 Τρίτη, αμέσως μετά από ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από τη μεγάλη πόλη, η Αθήνα Κατερίνα ζει δυνατά το καλοκαίρι. Το Summer in Athens συνεχίζει με δωρεάν συνευλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορό, πολιτιστικές δράσεις και πολλές δράσεις σε γειτονιές της πόλης. Ενώ τα μεγάλα ονόματα συνεχίζουν να έρχονται. Ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή οι Offspring του release σήμερα. Η Πανθέρα έρχονται επίσης, όπως ο Robert Plant. Μία ακόμη φορά στην Αθήνα και ο Robert Smith με τους Cure.

0: σχεδίο φούρνος μικροκυμάτων που θέλει μια ειδικό τρόπο καθαρισμού.
1: Ναι. Πολλοί έχουν αμφιβολίες για την λειτουργία της, αλλά το πιστεύουμε. Και επίσης και επιστημονικά δεν αποδεικνύονται όλα αυτά οι θεωρίες συνωμοσίας. Η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιούμε καθημερινά, θα έλεγα. Αλλά τον καθαρίζουμε όποτε θυμηθούμε. Μία φορά τα 10 χρόνια.
0: Καταρχάς, να θυμάστε ότι δεν χρειάζονται χημικά. Ειδικά για κάτι που έχει σχέση με το φαγητό μας. Τι κάνουμε? Παίρνουμε ένα γυαλινό μπολ, βάζουμε ένα φλιτζάνι νερό και 5 φέτες λεμόνι. Το βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων για 3 λεπτά σε δυνατή θερμοκρασία. Μετά το αφήνουμε μέσα άλλα 2 λεπτά, χωρίς να τον ανοίξουμε το φούρνο. Οι υδρατμοί κάνουν όλη τη δουλειά. Στο τέλος, ένα απλό βραγμένο πανάκι, μέσα και έξω και ο φούρνος λάμπει.
1: Δεν θα κάνει μπούμ εκεί με τα λεμόνια?
0: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Να το κάνω πρώτα, να έρθω σε εσάς.
1: Κάντο πρώτα. Κοίταξε, ευκολάκι δείχνει.
0: Ναι.
1: Θα το δοκιμάσω αφού το δοκιμάσεις.
0: Ναι.
1: Μην έχουμε εκρήξεις.
0: Θα έρθω να το δοκιμάσω στο σπίτι σου.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τρέταφυλλου.
0: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
1: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί, αυτά ακριβώς, θα είναι εδώ τα κορίτσια στην πόλη στις 10. Ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, ακριβώς στις 6, εδώ.

0: θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου. Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα. Καλεσμένους κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε σου έχω top 5 λόγους για να πας φέτος Σκιάθο. Και επίστεψε με, αξίζει. Yeah.

Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Τι μελωδικές, τι περάσματα. Where is my husband, λέει Ράγε εδώ στο Madrid 106,2. Τρίτη σήμερα, παιδιά, λίγα λεπτά βασικά μετά τις 9. Και απόψε στο Here Comes Johnny μπαίνουμε σε full Σκιάθο vibes. Γιατί η Σκιάθος δεν είναι απλώς ένα ακόμα όμορφο νησί. Είναι το νησί που πας έτσι χαλαρά στην παραλία, στη Χρυσή της Αμμούδια, μετά πίνεις ένα κοκτέιλ στο λιμάνι, μετά λες δεν βγαίνω και σε ένα κλαμπ μέχρι το πρωί. Πηγαίνεις, βρε αδερφέ, μέχρι το πρωί εκεί στο κλαμπ και την επόμενη μέρα σε ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος καταλήγεις. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Δεν κοιμάσαι ποτέ. Ποτέ στη Σκιάθο δεν θα κοιμηθείς. Δηλαδή, αν το καλοκαίρι ήταν multitasking, θα λεγότανε Σκιάθος. Οπότε σήμερα λοιπόν πάμε σε top 5 λόγους για να βάλεις φέτος τη Σκιάθο στη λίστα σου. Θες παραλίες, θες φύση, nightlife, πολιτισμός και island hopping. Λοιπόν, τα έχει όλα αυτό το νησί και αν δεν πάρεις τα εισιτήριά σου για να φύγεις για Σκιάθο μετά την εκπομπή μου, μπράβο σου, τι να πω, έχεις αυτοσυγκράτηση. Εγώ από την άλλη, όχι, θα τα πάρω.

Αχ, βρε Σαμπρίνα, αχ, βρε Μαντόνα, τι τραγουδάραν αυτοί. Bring your love εδώ στο Madrid 106,2. Και αν είσαι από αυτούς που πάνε διακοπές σε ένα νησί και την τρίτη μέρα λένε: ωραία, παιδιά, ωραίο είναι το νησί, αλλά πού πάμε αλλού. Λοιπόν, η Σκιάθος είναι για εσένα. Στο νούμερο 5 για σήμερα, στους λόγους για να πας Σκιάθο φέτος το καλοκαίρι, έχουμε το Island Hopping της. Γιατί η Σκιάθος είναι το ιδανικό, μπορώ να πω, ορμητήριο για να εξερευνήσεις και τις υπόλοιπες σποράδες. Από εκεί μπορείς εύκολα να πεταχτείς σε σκόπελο ή αλόνισο με καθημερινά έτσι πλοία ή εκδρομικά σκάφη, και έχει και αυτό το υπέροχο θαλάσσιο πάρκο της Αλόνισου που είναι καταφύγιο επίσης για την μεσογειακή φώκια, αλλά και επιλογές γύρω από το νησί. Θες πύλαια, θες ερημικούς κολπίσκους, θες να κάνεις έτσι βουτιές μόνος σου, βρε αδερφέ, τελείως μόνος σου και να μην σε ενοχλεί η πετσέτα του διπλανού σου. Λοιπόν, η Σκιάθος όλα αυτά τα έχει, είναι ένα υπέροχο νησί και καταλήγεις πραγματικά όταν πηγαίνεις εκεί να κάνεις περιοδεία σαν tour band του εξωτερικού, απλά η μόνη διαφορά είναι ότι φοράς σαγιονάρες.

Gabriela Cat's Eye, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου και θες να με ακούς ακόμα live, τότε μπες στο madradio.gr. Και συνεχίζουμε στο σημερινό μας top 5 για την Σκιάθο. Και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4. Και εδώ αφήνουμε έτσι για λίγο τις βουτιές, τα καραβάκια, γιατί Σκιάθος δεν είναι μόνο παραλίες, έτσι. Έχει και ιστορίες να μας πει. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση φωτιά. Θες να δεις live τον Calvin Harris στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza? Μέσα στην επόμενη ώρα λοιπόν, βασικά όχι μέσα στην επόμενη ώρα, τώρα σε λίγο θα το βάλω αυτό μεταξύ μας, έτσι, σε λίγο θα το βάλω. Όταν ακούς λοιπόν το τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, γράφοντας Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου, και κάνεις επίσης follow το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στην Ibiza την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο θέλεις? Να βάλω το διαγωνισμό.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Του Mad και του Mad Radio 106,2.

φρέσκο, ολοκένουριο. Κινδυνεύω από ναυσικά εδώ στο Madrid 2 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο ωραίο είναι ένα νησί να έχει και παραλία αλλά και ιστορία. Για να λες μετά στους φίλους σου, δεν πήγα μόνο για μπάνιο, αλλά μορφώθηκα κιόλας. Στο νούμερο 4 για σήμερα, στους λόγους για να πας στην Σκιάθο φέτος το καλοκαίρι, έχουμε την πολιτιστική της κληρονομιά και το Μπούρτζι. Στη χώρα μπορείς να επισκεφτείς το σπίτι μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και να γνωρίσεις καλύτερα τη ζωή ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες στην ιστορία μας. Έχεις επίσης και τον Μπούρτζι, την μικρή καταπράσινη έτσι Χερσόνησο με το παλιό φρούριο, ιδανικό θα πω για απογευματινές βόλτες, και φυσικά το κάστρο, την παλιά μεσαιωνική πρωτεύουσα του νησιού, στο βόρειο τμήμα είναι αυτό, γεμάτη ιστορία και άγρια ομορφιά. Άρα στη Σκιάθο μπορείς το πρωί να πας σε ένα beach bar, αλλά το απόγευμα να λες εγώ αγαπώ τον πολιτισμό και πηγαίνω εκεί. Και κανείς βέβαια δεν χρειάζεται να ξέρει τι κάνεις το βράδυ. Κανείς.

0: Substitution εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα αφήνουμε για λίγο τη Σκιάθο, τις παραλίες και τα Πεύκα και πάμε σε κάτι εκρηκτικό με πολλά φώτα, acts και βραβεύσεις. Γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 5 λόγοι μπορώ να σου πω για να δεις τα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Πρώτος λόγος, η Ντάρα, η φετινή νικήτρια της Eurovision 2026 ήταν on stage, παιδιά. Δεύτερον, οι ανατρεπτικές on stage συνεργασίες. Τι θες, Μαρίνα Σπανού, Άντζελα Δημητρίου, Μαρσό Ακύλας, χαμός έγινε. Τρίτον, οι μεγάλοι νικητές, Φουρέιρα, Σάτι, Βύση, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες ήταν εκεί πραγματικά και είπαν και πολύ ωραία λόγια on stage. Τέταρτον, οι μπαλάντες που συγκλώνησαν. Και πέμπτον, είναι το πιο φαντασμαγορικό show on stage στην Ελλάδα με χορευτές και ενέργεια που δεν υπάρχει. Οπότε, Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, να ξέρεις, έρχεται στο Mad TV, Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, σε περιμένω.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο

από την Ανατολή. Στο ηλιοβασίλεμα μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και full καλοκαιρινά vibes. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στη κουβέντα. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, πού θα ήθελες να σε στείλω φέτος για διακοπές και γιατί? Θες τη Σκιάθο για παραλίες και πεύκα? Θες Ικαρία για πανηγύρια? Θες Κρήτη για το καλό φαΐ και τη Ρακίτης? Στείλ μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω live τα μηνύματά σας σε λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2. Μέχρι τότε, Dracula, έχουμε Αιγαίο με την Άννα Βύση και 12 to 12. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: ταξιδιάρικο κομμάτι του 12 του 12 εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί που θα ήθελες να στείλω φέτος το καλοκαίρι και γιατί. Και απαντήσεις σας όπως πάντα έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά βέβαια πιο πολύ ενδιαφέρον έχουν τις Φωτεινής από την Λυκόβρηση, η οποία μου γράφει Κρήτη, λέει, για τη ρακή της κουρεμένου Φωτεινή. Μάλλον κάποιο inside joke θα είναι. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς, Φωτεινή μου. Αλλά μπορεί να κάνει και πολύ ωραία ρακή αυτή η κουρεμένου Φωτεινή. Δεν ξέρω πάντως. Και έχω και τον Τάκη από τη Νέα Φιλαδέλφια να μου γράφει. Στείλε με σκιάθο. Θέλω κουκουναριές, λαλάρια, πεύκα, θάλασσα. Και το βράδυ χαλαρά έτσι για ποτάκι στα μαξιλάρια. Είναι πάντως ξεκάθαρο, Τάκη. Έχεις πάει σκιάθο 100% και θες να ξαναπας. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να σε στείλω με το μαγικό μου ραβδί. Αλλά κάτι θα κάνω. Θα προσπαθήσω. Μάκης από Νέα Ιωνία μου λέει: εγώ θέλω αλόνισο, αλλά αν γίνεται να με στείλεις πρώτα σκιάθο. Ωραίος ο Μάκης, πολύ ωραίος. Γιατί έχει στρατηγική στο μυαλό του, θέλει και την ηρεμία, αλλά βάζει και τη σκιάθο στο δρομολόγιο. Είναι σαν να λέει: εγώ θα φάω, παιδιά, μόνο έτσι μια σαλατούλα χωριάτικη. Αλλά εντάξει, βάλτε μου και λίγες πατατούλες τηγανιτές διπλά. Κρίμα είναι να μην τις φάμε.
1: Mad Radio 106,2.

And again, sorry I'm here for someone else. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν νομίζεις ότι η Σκιάθος κοιμάται νωρίς, μάλλον δεν έχεις περάσει από το λιμάνι μετά τη δύση του ηλίου. Γιατί στο νούμερο 3 σήμερα έχουμε την έντονη και ποιοτική νυχτερινή ζωή της Σκιάθου. Το νησί έχει ζωντάνια, αλλά έχει και επιλογές. Θες χαλαρό ποτό με θέα? Πας στα μαξιλάρια στο λιμάνι που είναι σχεδόν σαν σήμα κατά δεθέν του νησιού εκεί. Και περνάς υπέροχα. Θες πιο ατμοσφαιρική βραδιά? Παλιό λιμάνι, γραφικά μπαράκια και θάλασσα δίπλα σου. Όλα τα έχεις εκεί. Θες επίσης το βράδυ να ξενυχτήσεις και να φτάσει μέχρι το πρωί? Υπάρχουν μεγάλα κλαμπ στην περιοχή των Σφαγείων. Εντάξει, το όνομα είναι απέσιο. Σφαγείων, δηλαδή. Τέλος πάντων. Εκεί όπου η διασκέδαση πάντως ανεβάζει ταχύτητα και το φεύγω σε λίγο, χάνει νομίζω κάθε μορφή αξιοπιστίας. Ναι.

0: Θα σου βάλω ένα κομμάτι και όταν το ακούσεις, αυτό το κομμάτι είναι του Calvin Harris, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656. Γράφεις Ibiza και το όνομα τεπώνυμό σου και κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram. Γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στην Ibiza την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή. Τι άλλο θέλεις, τι άλλο θέλεις. Ζηλεύω, σε ζηλεύω, αλήθεια.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live, τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority

0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία σε σούπερ προσφορές. Κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?

0: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας Βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Madridio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio. Η μουσική σου.
5: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα.
4: Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Elton Jones, Dua Lipa, Cold Heart. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πόσο ωραίο είναι να βγαίνεις από τη θάλασσα και αντί να βλέπεις τσιμέντο, να βλέπεις πεύκα. Γιατί στο νούμερο 2 για σήμερα, στους λόγους για να πας φέτος κι άθο το καλοκαίρι σου, έχουμε το καταπράσινο φυσικό της τοπίο. Σε αντίθεση με πολλά έτσι άνυδρα νησιά, η Σκιάθος είναι γεμάτη πεύκα, πυκνή βλάστηση και διαδρομές που μοιάζουν φτιαγμένες από παραμύθι. Υπάρχουν οργανωμένα μονοπάτια που περνούν μέσα από ρεματιές, δάση, μοναστήρια και καταλήγουν σε κρυφές παραλίες, σε σημεία έτσι μαγευτικά με θέα. Και φυσικά υπάρχει και το δάσος Μανδρακίου, μια προστατευόμενη περιοχή με σπάνια χλωρίδα δίπλα στην άμμο. Δηλαδή στη Σκιάθο μπορείς να κάνεις μπάνιο, βόλτα, πεζοπορία, να τραβάς και story έτσι με φόντο τα πεύκα και όλα αυτά την ίδια ακριβώς ημέρα. Μαγευτικό. Θα κλείσω εισιτήρια για Σκιάθο.

0: Free Your Mind εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα φτάσαμε στο νούμερο 1. Γιατί καλό το μπούρτζι, καλά τα ποτά, καλά και τα πεύκα, αλλά όταν λες σκιάθο, ένα πράγμα το σου έρχεται στο μυαλό. Οι παραλίες. Στο νούμερο 1 έχουμε λοιπόν τις παγκοσμίου φήμης παραλίες της Σκιάθου. Το νησί διαθέτει πάνω από 60 παραλίες για κάθε γούστο. Οι Γουγουναριές είναι όμως από τις πιο διάσημες παραλίες της Μεσογείου, με χρυσή άμμο και πευκό δασός που φτάνει μέχρι το κύμα. Τα λαλάρια είναι προσβάσιμα μόνο με καραβάκι, έχουν λευκά έτσι βράχια, ολοκάθαρα νερά και λεία βότσαλα που είναι λες και κάποιος τα γυάλισε για να βγάλεις εσύ τις τέλειες selfie. Η μπανάνα είναι η επιλογή πάντως που αν θέλεις beach bars, θάλασσα, sport και έντονους ρυθμούς, τότε πρέπει να πας εκεί. Άρα η Σκιάθος έχει παραλίες για όλους, για να χαλαρώσεις, να βγάλεις φωτογραφίες, να παρτάρεις, να κάνεις βουτιές και να πεις και το κλασικό σου ψέμα: έτσι θα κάτσω για λίγο βρε παιδιά, να παίξω μια ρακετούλα και θα φύγω. Αυτό δεν ισχύει στη Σκιάθο.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
5: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: just too.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
3: Here comes Johnny, μου Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η μέρα σου. Θέλω να ξέρεις πως τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mad TV. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστής, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Θέμης Γιοργαντάς. Οπότε βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου, Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ παίζουν στο Mad TV και μπες στην cool διάσταση του N1 Casino, εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.

Η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. This

0: Watermelon Sugar High από Harry Styles. Και θέλω να σε ρωτήσω, θες να δεις τον Calvin Harris στο μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza? Θέλεις? Οπότε άκουσε τώρα το κομμάτι, το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα σε λίγο του Calvin Harris, και αμέσως στείλε μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, γράφοντας Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου, και κάνε follow το Priority Travel στο Instagram. Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στην Ibiza την Παρασκευή 17 Ιουλίου με πληρωμένα αεροπορικά και διαμονή. Τι άλλο θέλεις, πες μου!
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

Lady Gaga, The Dead Dance, εδώ στο Mad Radio 106,2 και νομίζω πως την Πέμπτη πρέπει να χορέψουμε όπως και διποτέ στο Acanthus Summer Club, γιατί την Πέμπτη 9 Ιουλίου το Sky Tube Van σε περιμένει από τις 6 ως τις 9 εκεί. Ζήτω το απόλυτο Sunset Vibe με Beauty Activation, μουσική και Summer Energy. Και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 έως τη 1 στο DR8. Το SkyTube Van σε φέρνει εκεί πέρα με make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Έλα να γνωρίσεις τη νέα SkyTube Tubing μάσκαρα της Maybelline New York, να ζεις την απόλυτη beauty εμπειρία εκεί με αξεπέραστο μήκος της, βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό και με ένα μόλις πέρασμα.

Ζανάντο εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί. Και θέλω να ξέρεις πως κάθε πρωί εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10, η μέρα ξεκινά αλλιώς. Η Κάτια Νεκτερού, η Βρυσίδα Αδριώτου και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν τη σκυτάλη για να γίνουν η παρέα σου, εκφράζοντας την επικαιρότητα, social media, ταρό, ζώδια λένε, τι θέλεις, μόδα, pop κουλτούρα, όλα τα έχουν αυτά τα κορίτσια. Ό,τι συζητάς με την παρέα σου, απλά έτσι λίγο πιο ζωντανά, πιο τσιριχτά θα πω, γιατί αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη.

Show Me Love, και αν θέλεις παραπάνω από αυτή την υπέροχη μουσική, το Σαββατοκύριακο έρχεται στο Mad Radio 106,2 και ξεκινάει για σένα από την Παρασκευή. Ναι, καλά ακούσες, το ξέρεις αυτό, από την Παρασκευή με Τέρμα Δεγκάζια. Από τις 8 το βράδυ, Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr.

στο κενό. Μαρίνα εδώ στο Madrid 2 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Anna, here comes Johnny. Έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.